χαλαρά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Ασμένα.
1: Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Συ.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Να εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάγε τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Πα! Χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κοτομπουκιάρε παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από κοτομπουκάκια?
3: Ανάλογα πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες φορές το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξι.
3: Ήμουνα σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Σερνόμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρή, Γιώργο.
0: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες.
1: Λες και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
0: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι, να πας. Εσύ, δηλαδή, το πρωί ξυπνάκεις με χαρά. Αχ, τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα, ρε. Μαμά, ξύπνα με το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης, δεν του βάλω απουσία.
1: Γιώργο, φτάνει.
0: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να τη πει ο Μάκη, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνω.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο,
1: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
2: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο,
1: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ κι εσύ

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη, ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών, σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες?
1: Από το...
3: Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψει ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσει έτσι μόνο λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό στον παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
1: He said...

0: πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα, παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
1: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
6: Νεότερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
7: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
8: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
9: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
12: Κρήτη.
13: Είμαι από την Κάρη.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννη.
12: Καβάλα.
13: Ηρακλειοκρήτη.
12: Σοφάνης Καρδίτσας.
14: Προεδρία.
15: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
16: Το συναφιασμένο Μόναχο.
17: Από Ρόδο.
18: Από Μαρούς.
19: Από την όμορφη Καστοριά.
20: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
21: Η γριά κοτά έχει το ζουμί.
20: Με είπε γριά κοτά.
22: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
23: DJ

0: ή τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλι.

0: καλά, δεν σου λέω πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κυριάκος το ακούει συνέχεια. Μου έχει φάει τα αυτιά να πω.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω εδώ παρέα μαζί σας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιάννης Κωνσταντέλια. Τι κρίμα, είναι τραυματισμένο το παιδί.
0: Γιατί?
1: Τραυματίστηκε καλέ.
0: Ο Κωνσταντέλιας, νόμιζα.
1: Ο γιος σου. Και αυτός τραυματισμένος.
0: Η αλήθεια είναι και αυτός τραυματίας. Και έχει κόψει και την μπάλα τώρα.
1: Άσε που τι κακό μας βρήκε. Πώς ξεδίνει?
0: Δεν ξεδίνει ιδιαίτερα. Τι να κάνει τώρα? Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Του είχε πει ο γιατρός, τέλος λέει, για 10 μέρες η άφηση.
1: Α, για 10 μόνο.
0: Μετά θα ξανακάνουμε αστυνογραφία στον γόνατο.
1: Βέβαια, ναι, άντε περαστικά να είναι στο παιδί το καημένο.
0: Βάζουμε κάτι τζέλ, κάνουμε κάτι τέτοια. Τώρα,
1: κάτσε να δούμε τώρα και με την εθνική παιδιά. Τι ισοπαλία ήταν αυτή?
0: Αμάρε Μαρία, είδες τον αγώνα?
1: Τον είδα, ναι.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Έλα, ρε,
0: αφού σου είπαμε ρε Μαράκι, μην το δεις.
1: Βάλαμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο που το κοιτούσα. Στο δεύτερο κοιμήθηκα. Στο πρώτο ημίχρονο που το κοιτούσα. Βάλαμε δύο γκολάκια, ρε φίλε.
0: Έλα ρε Μαρία, δες το σε επανάληψη μετά. Δες το σήμερα. Άστο ρε πουλάκι.
1: Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Μετά έβαλε αυτό στα βασικά μέλη της ομάδας και μας έχωσαν άλλα δύο.
0: Δύο-δύο το σκορ για την εθνική μας. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάλι αγώνα. Πότε τώρα με τη Γερμανία πάλι, ε. Τι με κοιτάς έτσι με ησυχία, ηρεμία και καλή?
1: Θα το μάθουμε από την Telecom TV κάποια στιγμή. Πού να ξέρω καλή ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι?
0: Αυτό το είδα, νομίζω ότι το έγραφε ότι παίζει με τη Γερμανία πάλι.
1: Σίγουρα. Ναι. Πάντως τουλάχιστον εγώ ξέρω ότι είμαστε στην πρώτη θέση.
0: 4 δεκάτου, ναι. Παίζουμε με Γερμανία.
1: Α, ωραία, μπράβο Γιώργο. Πάλι καλά που είσαι εσύ αγόρι μου και τα ξέρεις και μας αρέσει.
0: Μετά με 13 δεκάτου. Α, πάει πολύ μετά.
1: Ναι.
0: Αν ισχύει αυτό, παίζει με Ολλανδία. Και
1: πάλι με,
0: με
1: την Ολλανδία. Ποιος σας. Ναι.
0: Και άλλο ένα αγώνα που δείχνει εδώ είναι 16 δεκάτου.
1: Με τη Σερβία.
0: Με τη Σερβία.
1: Πόπο, πως το ήξερα! Με του ομίλου μας παίζουμε μεταξύ μας.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, πάντως είμαστε πρώτοι. Και άμα το κρατήσουμε έτσι, παιδιά, περνάμε κατευθείαν στο Euro.
0: Άντε, το κρατήσουμε.
1: Μου τα εξηγούσε χθες ο Νίκος. Τι βλακίες βγάζει η UEFA? Κάθε δυο χρόνια βγάζει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα για να βλέπουμε μπάλα, ακόμα και μέρες που δεν είχαμε μπάλα.
0: Ναι, να γεμίζουν τα γήπεδα, να πέφτουν τα στοιχήματα.
1: Δεν υπήρχε αυτό το Nations League τέτοιο για το UEFA Nations League πριν από 2-3 χρόνια.
0: Τώρα παίζουν στο Nations League.
1: League,
0: μάλιστα. Οκ, είναι για να παίζουν στοιχήματα οι υπόλοιποι.
1: Πάντως θα σας πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύνθεση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω θα μας πάει πάρα πολύ μπροστά. Θα ζήσουμε, πιστεύω, μετά από 22 χρόνια. Τι είδε, Γιώργο, γαμώτη.
0: Δεν μίλησα.
1: Δεν μπορώ πρωί-πρωί.
0: Δεν μίλησα, γαμώτη.
1: Δεν θέλω να βριστούμε. Βλέπεις, έχω ξεκινήσει πολύ
0: σου
1: ωραία.
0: Σου είπα κάτι, μίλησα.
1: Βλέπω τη φάτσα σου.
0: Γύρνα από την άλλη.
1: Μου αρέσει, λέω, αυτή η σύνθεση. Μου αρέσει και ο Ιωάννηδης που παίζει εκεί επιθετικός.
0: Δεν θα ξανασταυρώσουμε νική.
1: Ρε, μην είσαι βλάκας, ρε.
0: Και ξεκινάμε και τους αγώνες με την ΑΓΕΧ και έχουμε και κόσμο και σήμερα. Να δώσεις όλη τη θετική σου ενέργεια.
1: Το Σάββατο, καλέ, είμαι επίτιμος καλεσμένος στην ΑΓΕΧ. Παίζει με τα ΠΕΦΚΑ, το πατρικό μου.
0: Άντε.
1: Πήγαινα και εγώ στα ΠΕΦΚΑ.
0: Ωραία. Σήμερα θα έχουμε κόσμο να τα πείτε μεταξύ σας.
1: Λοιπόν, το Σάββατο, εσείς που είστε στη Χαλκίδα συντονισμένοι και μας ακούτε, έχουμε παιδιά ματσάρα. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε και πεκτούρα σήμερα εδώ στην παρέα μας. Έτσι, μετά τις 10 θα μας τα πει όλα. Έρχονται από δύσκολο διβδόματο, να ξέρεις, Γιώργο. Εντάξει, μου. Πολύ τραυματισμένοι. Πολύ πανικός.
0: Να προσέχουμε, να κάνουμε. Πώς το λένε?
1: Τι να κάνουμε?
0: Να αγιάσουμε, να λιβανίσουμε. Να λιβανίσουμε, Μάρι. Γκάντε μο. Μολοθάσκακα, δεν το λέγα. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Για το πούμε, αρχέ του μήνα είναι. Να πάει καλά ο μήνα, να πάει πάρα πολύ ωραία και αισιόδοξο να είναι αυτό ο μήνα.
1: Τι μείνατε κι εσεί από λεφτά?
0: Πότε πρόλαβε, Μωρή? 2 του μήνα είναι.
1: Δεν ξέρω, απλά ρωτάω. Να τα μηνύματά σας, τα μηνύματά σας.
0: 6, 9, 7, 800 και 148. Για να ξεμείνεις δεν πρέπει να έχεις πληρωθεί 2 του μήνα. Λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά, τα λεφτά κάνανε φιου.
2: Φτάνεις που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα Παρασκευή, ο μήνας 2 Οκτώβρη. Λοιπόν, καλημέρα στον Λάβρο, στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα. Γεια σου Ελευθερία, γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Μα κοροϊδεύουν τα παιδιά που φύγανε. Τα λεφτά έχουν φύγει.
0: Τώρα αυτό δεν μπορώ κάθε φορά να το κάνουμε θέμα, να πω την αλήθεια. Αφού δεν ξέρεις που πάνε, δεν έχω κάτι.
1: Όχι, ξέρω που πάνε. Πάδωσα ρε παιδιά, εφεύγανε χθες, μασούρι μασούρι έφευγε. Λες και ήταν ο Οκτώβριος, ο μήνας που πρέπει να δώσω όλα μου τα λεφτά. Έπεσε.
0: Μάλιστα. Ωραία, κράτα το νομίζω.
1: Δώσε όλα μου τα λεφτά. Έχει ξεμείνει κανένα άλλο. Έτσι, στείλτε λίγο τα μέσα στα μηνύματά σα.
0: Αλλιώ δεν έχουν πληρωθεί ακόμα 2 του μήνα.
1: Αλήθεια. Ποιοι? Μέχρι και συνταξιούχοι 28 του μήνα του έβλεπα στην τράπεζα. Πιο νωρί από εμά πληρώθηκαν.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Α, θα έχει πάρει μάνα μου τη σύνταξη. κάτι θα πέσει. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Κυπριανό, την Κυπριανή, η Ουστίνη και η Ουστίνα.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει γίνει. Γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια μαζί με τον Γκάντι, με τον Sting.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λίγα. Επίσης, για να δούμε σας σήμερα το 1967, στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαιτής υποχρεωτική εκπαίδευση 2 βαθμίδας εκπαίδευσης. Επίσης, σαν σήμερα το 2002, ο Ντέμις Νικολαίτης με 26 τέρματα γίνει το πρώτο σκόρερ για ελληνική ομάδα στα κύπελα Ευρώπης.
1: Α, το 2002. Με την ΑΕΚ ήτανε.
0: Γιατί έχει παίξει άλλη ομάδα.
1: Δεν ξέρω, για βοηθήστε με λίγο.
0: Λοιπόν, διεθνή ημέρα μη βία σήμερα. Σήμερα δεν μου απαιτάξει τίποτα και τα λοιπά. Μην κάνει μπούλινγκ εδώ μέσα. Λοιπόν,
1: καλά, έχουμε ζήσει ώρα... και με διεθνή ημέρα μη κοτσάνα, αλλά δεν σου είπα, μην πει καμιά κοτσάνα.
0: Δεν έχουμε πει ποτέ διεθνή ημέρα μη κοτσάνα. Και εγώ αυτά που λέω δεν είναι κοτσάνε. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Θα το χαρίσουμε απλόχερα σήμερα στου διπλανού μα, στου φίλου μα. Τέτοια φάτσα. Ημέρα παιδικής μουσικής σήμερα. Πάμε να παίξουμε όλοι μαζί ένα μουσικό όργανο που δεν ξέρουμε. Πώς θα μάθω, σαν παιδί ξεκινάω να μαθαίνω ένα μουσικό
1: όργανο. Δεν έμαθες μεταλλόφωνο. Ξυλόφωνο.
0: Όχι, τίποτα δεν έχω μάθει.
1: Τίποτα.
0: Όχι, μόνο ένας φίλος στην κιθάρα μου έδειξε. Μου έμαθε.
1: Όταν είμαστε παιδιά, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο και φλογέρα μαθαίνουμε.
0: Τίποτα δεν
1: ξέρω. Άντε και μια φυσαρμόνικα.
0: Και φυσαρμόνικα.
1: Άντε και λίγο να ακουνήσουμε ένα ακορντεόν.
0: Και φλογέρα είχα. Δεν έμαθα, λέμε.
1: Κάμπαζες.
0: Τίποτα, όχι, άριθμος ο άνθρωπος τελείως. Παγκόσμια ημέρα ζώνου σε φάρμα, ημέρα πανεπιστημιακού ραδιοφώνου σήμερα.
1: Τι είναι αυτό? Κάντε ραδιοφώνου στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, έχουν κάνει και κάνουν διάφορες.
1: Εμείς δεν είχαμε.
0: Ούτε εμείς.
1: Ωραία.
0: Γιατί εγώ πέρναγα απ' έξω και έβλεπα τα αν έχουν δίπολο.
1: Δεν σε φώναξε κανένα στην ομάδα, ε.
0: Μέσα, όχι.
1: Κούλι μου,
0: φωνάξερα. Μόνο για επίσκεψη. Και εθνική μέρα φύλακα άγγελου σήμερα. Εγώ είμαι ο φύλακας άγγελος. Εχθές δεν λέγαμε ότι είμαι άγγελος. Εχθές δεν ήμουν ο καψαλιασμένος άγγελος.
1: Να σου πω, εγώ είμαι ο
0: φύλακας άγγελος σας.
1: Τον γιατί? Έχουμε πάντα από πίσω μας, παιδιά μας. Προσέχει να τον έχετε από κοντά το φύλακα άγγελος σας. Ναι, δεν είναι ο Γιώργος, εντάξει.
0: Τι, εγώ είμαι ο φύλακας άγγελός σας και.
1: Και βάλε και λίγο πρώτο ψάλτη. Τερνάμε τόσο καλά από πίσω.
0: Έτσι δεν είπε τώρα, μας τον έχουμε όλη την ώρα από πίσω μας.
1: Θα παραιτηθώ 2 του μήνα, 2 του μήνα ρε παιδιά.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την Bitulain. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την Bitulain. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
6: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Πάμε, παιδιά, να το λαλήσουμε για να πάει καλά η Παρασκευή. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι ελληνικότατο μας το φέρνει σε ρυθμό λαλαλά η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το βρούμε και να το ανακαλύψουμε. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμη?
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. 1, 2, 3 και. Αυτό ήτανε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, δεν το κατάλαβες.
0: Ούτε.
1: Ας καλά, ρε. Ούτε είπα τέλεια.
0: 2-10-300-1048. Αν το κατάλαβες εσύ, πάρε τηλέφωνα και να μας βοηθήσει. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Ούτε καν ποιο είναι.
1: Συγγνώμη, τόσο πάνω κάτω πήγα, κουνήθηκα.
0: Ποιο πάνω κάτω, αγάπη.
1: Κοίτα με την τέρτη.
0: Τι να το κάνω, να ακούσω θέλω. Δεν το κατάλαβα. 2-10-300-1048.

0: Εγώ να πω την αλήθεια, δυσκολεύτηκα. Αν δεν το βλέπα στο Viber, να πω την αλήθεια, δεν θα το καταλάβαινα. Αλλά πάμε μια μοναδική ακόμα εκτέλεση. 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανέστη μου. Ποιο ήταν το λαλαλα τη Μαρία σήμερα?
2: Αναστάσεις.
1: Είσαι στο κορμί που σπίρτω να πυρπολιστώ.
0: Όχι, ρε Αναστάση.
2: Δεν είναι αυτό.
0: Όχι, ρε
2: Αναστάση.
0: Δεν σου είπα εγώ και εγώ μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει, ρε Αναστάση μου, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα, Ναυσικά.
2: Ναυσικά. Τι με θυμώνουν κείμενα, είναι βροχικά.
0: Ναυσικά.
2: Πάμε στο επόμενο, δεν πειράζει. Έλα, έχουμε και άλλες γραμμές.
0: Δήμητρα.
3: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα. Λοιπόν, Δήμητρα, είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και.
3: Άνεψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
2: Έχω
3: μεγάλο τέτοι με στην καρδιά.
2: Ναι!
0: Μπράβο ρε Δήμητρα, μπράβο. Μείνε στη γραμμή για το δράκι, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν, ε.

0: ηχογράφηση του 40.
1: Πρώτη εκτέλεση και την Κρέη. Ήθελες από κάποιο άλλο καλλιτέχνη,
0: γιατί το έχουν πει. Ήθελες στο μυαλό μου τώρα. Πιο πρόσφατα.
1: Και τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048 για τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα. Να έχουμε από Δευτέρα έτσι ωραίο υλικό περιποιημένο. Οπότε έχετε καταλάβει ότι η εβδομάδα αυτή κύλησε λίγο νταλκαδιάρικη.
0: Λίγο... Οι προηγούμενες τρεις ήταν για τα πανηγύρια.
1: Αυτό σήμερα μπορείς να το πεις, ρε παιδί μου. Αλλά θα στείλετε τις δικές σας προτάσεις έτσι ωραία, περιποιημένα, λαλαλα, όπως θέλετε εσείς να τα ακούσετε στο Morning Show 697-800 και 104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και τρεχάτε ποδαράκια μου, παιδιά, γιατί στο τρελό περίπτερο δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι έχουμε όλα τα κρουασάν μόλτο. Μόλις με ένα ευρώ, όλες τις γεύσεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς, το παίρνεις για σνακ για εσένα. Το παίρνεις για σνακ για τον άντρα και φυσικά έτσι για ένα κολατσό για το παιδάκι που πάει στο σχολείο. Λοιπόν, έχουμε πραλίνα, φράουλα, ναι, μαρμελάδα, βανίλια, κεράσι για το Γιώργο.
2: Κεράσι.
1: Και βερίκοκο. Ό,τι γεύση και να φανταστείς, το τρελό περίπτερο στα κρουασάν μόλτο το έχει. Αλλά έχει και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από καφεδάκια, από διαφορετικά σνακ, από μικρά δωράκια που μπορείτε να πάρετε. Έτσι, αν έχετε ξεχάσει και κάτι στο σπίτι, το τρελό περίπτερο, τι να σας πω, είμαι σίγουρη ότι μπορεί και να το έχει. Λοιπόν, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, υπάρχει η προσφορά με τα μόλτο τα κρουασάν και είναι και 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
2: Και πριν πάμε στο κοκόρι που θα λαλήσει στην Κατερίνα Λιολιού, θέλω να σας πω κάτι, ρε παιδιά.
1: Πες το, ρε Γιώργο.
2: Αν γινόμουν πρωθυπουργός, ναι, αν γινόμουν πρωθυπουργός για μία μέρα, ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αχα. Θα έπαιρνα ένα μη και θα το βάζα στον Οκτώβριο. Λέω, αν γινόμουν πρωθυπουργός για μία μέρα.
1: Γιατί να το κάνεις αυτό?
2: Γιατί να το κάνω
1: δεν
2: αυτό?
1: Δεν κολλάει το μη στον Οκτώβριο.
2: Μια χαρά κολλάει και έβηχο είναι Οκτώβριος.
1: Ο Χριστός.
2: Μια χαρά κολλάει. Όλοι οι μήνες έχουν μη.
1: Αυτό και θα έγραφε. Ξέρω. Γιατί? Μια μέρα πρωθυπουργός και θα έγραφε τα πάντα σε γκρίκλι.
2: Όλα γιώτα.
1: Γιώργο. Δεν ψηφίζω.
2: Αυτό ο Οκτώβριος γιατί δεν έχει μη, μπορεί να μου
1: έχει όμω γιώτα.
2: Και τι να το κάνεις
1: τώρα. Να μην σε δυσκολεύει, Γιώργο μου.
2: Πάμε να λαλήσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι. 2, 10, 300 και 104, 8. Μόλις καταλάβεις τις φορές που λαλάει το κοκόρι μας.

0: Τόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048 μας λες τις φορές που απλά λάλησε το κοκόρι μας.
1: Έλα, έλα.
0: Προσπαθώ. Δεν μου σηκώνεται.
1: Ισχύει.
0: Ας μην την πατήσει κάποιος.
1: Έλα άλλη μία. Πάμε παιδιά, πάμε.
0: Δεν μπορώ να την βγάλω τη γραμμή. Α, Γιάννη.
2: Γιάννη. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Γιάννη μου, καλημέρα. Πόσες φορές λάλεσαι το κοκόρι?
2: Πες τη Μαρία, να μην λέει πολλές φορές από πίσω, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Από πίσω είναι τα...
0: Συνεχίζει ρε Γιάννη.
1: Εγώ θα φύγω παιδιά, παρατήστε.
0: Από πίσω είναι τα καλύτερα, οι άλλοι εκεί δίνει πόνο.
2: Γιώργο, καλημέρα, 15 Γιώργο.
0: Μπράβο ρε Γιάννα μου. Προσοχήστε από πίσω εμείς. Γιάννη μου, μείνει στη γραμμή για το δωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε να πάρουμε τον αγαπημένο μας καφέ, να πάρουμε το καφεδάκι μας, γιατί είτε έρχεται από μπροστά είτε έρχεται από την πίσω πόρτα, δεν έχει σημασία. Αρκεί από την πίσω πόρτα του σπιτιού είναι ωραία, πουλάκι μου. Εσύ, Σόνι και ντε αλλού. Λοιπόν, έρχεται ο καλύτερος καφέ στην πόρτα μας. 22-2-10-64-36, παίρνουμε το καφεδάκι μας, παίρνουμε το κουλουράκι μας, παίρνουμε την μπουγατσάρα μας, παίρνουμε και την πιτσάρα μας. Και βέβαια το βραδάκι, δεν ξεχνάτε τις υπέροχες βραδικές κρέπες από τον Αλυμπινίση. 22-2-10-64-36.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
12: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
13: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Εμείς ψέματα δεν λέμε. Και σε περιμένουμε στο Smile Bus. Τώρα που πας ρε παιδί μου να πάρεις το τρένο, λέω, το λεωφορείο. Επειδή μας έχει πάει η μέρα λίγο τρένο. Επειδή θες να πάρεις το λεωφορείο και να πας στη δουλειά σου, θες να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο ή ετοιμάζεις για κανένα ταξιδάκι και θες να μπεις τώρα στο λεωφορείο και να έχεις καφέ, να έχεις σαλατούλα, να έχεις σαντουιτσάκι, να έχεις νεράκι, να έχεις προϊόντα προσωπικής φροντίδας, γιατί δεν πρόλαβες να τα πάρεις όλα. Ή σου ξέφυγε κάποιο αξεσουάρ για να έχεις μαζί σου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής σου. Έχουμε το Smile Bus για εσένα. Φροντίζει για εσένα, φροντίζει το δρομολόγιο σου για να γίνει ακόμα πιο άνετο, μόνο στα Χτέλες Καλκίδας σε περιμένει. Και για να δούμε και τον καιρό, παιδιά, τι θα γίνει. Οι βροχούλες φύγανε λίγο.
1: Α, δεν θέλω.
0: Δεν ξέρω γιατί. Παρασκευή σήμερα συννεφιά με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Το ίδιο λέγαμε και χθες, ότι μπορούμε να δούμε μια μικρή πιθανότητα βροχής. Έφαγα μια βρόχα με τον Κυριάκο.
1: Α, μπράβο, ήταν τέλειο.
0: Που πήγαμε στο γιατρό. Πω!
1: Ναι. Και εγώ ήμουν στο κομμωτήριο, αλλά με όλους βγήκα, τελείωσε.
0: Εμείς τη φάγαμε. Τέλεια ήταν. Βράχη και μέχρι μη ποτέρ. Τέλος πάντων, πάμε σήμερα, παιδιά, 22 για την πόλη της Καλκίδας βαθμούς Κελσίου. Αύριο έχουμε τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Αλλά όχι όλη τη διάρκεια της ημέρας όπως έδινε και Σάββατο και Κυριακή. Τα πήρε λίγο πίσω. Σάββατο βράδυ και Κυριακή θα έχουμε αραιή συννεφιά με 23 βαθμούς Κελσίου. Η Αθήνα 23 βαθμούς Κελσίου και από Δευτέρα ξεκινάνε τα 27 άνοδο της θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη. Ζει μόνη της, ρε παιδί μου.
1: Πες, 30.
0: Το απλώνεται το ρουχαλάκι σήμερα. Ούτε υγρασία, ούτε τίποτα. Ένα 26, έτσι. Ωραίο περιποιημένο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει και η ημέρα. Έχουμε στο πρώτο κομμάτι της ημέρας περισσότερη κίνηση, επικοινωνία, πληροφορίες και ανάγκη να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Όμως από το απόγευμα και μετά αλλάζει το κλίμα και στρέφει περισσότερο την προσοχή μας στο σπίτι, την οικογένεια, στα συναισθήματα και στην προσωπική ασφάλεια. Τώρα λίγο πιο επηρεασμένα αρνητικά ζουζουνάκια μου, δίδυμοι σκορπιοί, λέοντες και καρκίνοι. Χάλια θα μας πάει.
0: Ζουζουνάκια μου.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηθημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια,
2: όλα είναι τέλεια. Όλα είναι τέλεια, όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, για τα ζώδια.
3: Αυτό να ξέρεις. Καλή λούπα.
2: Και για να ξέρετε, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, αν καταλάβατε ποιο ζώδιο θα επιδίσουμε και σήμερα. Έχουμε βέβαια το Spider-Man.
3: Ναι.
2: Και έχουμε και Popatrol για τους μικρούς μας φίλους. Οπότε 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.
3: Ψάρια! Η μέρα σας βοηθά να αξιοποιήσετε τη διέστηση, τη δημιουργικότητα και την ευαισθησία με πάρα πολύ παραγωγικό τρόπο, ιδιαίτερα αν έχετε ένα σχέδιο που θέλετε να προχωρήσετε. Η μέρα σας ένα 8. Λιονταράκια μου, αχ, έχουμε σήμερα τεράστια ενέργεια, όμως χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά και όχι μέσα από συγκρούσεις. Η μέρα μας ένα 7. Ζυγέ, η μέρα εξακολουθεί να μας βοηθά να κρατήσουμε μια πιο ισορροπημένη στάση, ακόμα και όταν οι άνθρωποι γύρω μας αντιδρούν έντονα. Η μέρα σας ένα 8. Δίδυμε, η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου μέχρι το απόγευμα και σε κάνει ιδιαίτερα δραστήριο, επικοινωνιακό και γεμάτο νέες ιδέες. Η μέρα σου ένα 7. Εγώ και ρε, η Παρασκευούλα σε βοηθά να ασχοληθείς με οικονομικές, επαγγελματικές ή πρακτικές υποθέσεις και να βάλεις προτεραιότητες εκεί όπου μέχρι τώρα υπήρχε αρκετή διάσπαση. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε, η είσοδος της σελήνης στο ζώδιό σου από το απόγευμα σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και μπορεί να σε κάνει να αναζητήσεις περισσότερη ασφάλεια και ηρεμία. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε, η Παρασκευή μπορεί να σου προσφέρει μια καλή ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση και να βάλεις σε σειρά πράγματα που είχαν αρχίσει να σε κουράζουν. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να ασχοληθείς με οικονομικά και πρακτικά θέματα που χρειάζονται οργάνωση, ενώ μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τα επόμενα βήματά σου. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη, η ημέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια πιο προσωπική ή επαγγελματική κατάσταση από διαφορετική γωνία και να καταλάβεις ότι υπάρχει λύση εκεί που μέχρι τώρα έβλεπες περιορισμούς. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η ημέρα μπορεί να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα ιδέα ή έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσεις μια επαγγελματική ή προσωπική κατάσταση, ιδιαίτερα να αφήσεις λίγο χώρο στη διέστησή σου. Η μέρα σου ένα 7. Κριέ και κριέ, η ημέρα μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις πρωτοβουλίες και να προχωρήσεις μια υπόθεση που είχε μείνει πίσω, όμως χρειάζεται να προσέξεις ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς αυτό που θέλεις. Η μέρα σου ένα 7.
2: 2-10-300-104. Αυτό ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις και εσύ διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, να δεις και ένα, όποια ταινία θέλεις εσύ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, το όνομά σου.
4: Ράνια.
2: Έλα Ράνια μου, τι ο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
4: Ο Σκορπιός.
3: Μπράβο ρε Ράνια, μπράβο.
2: Μας πήδησε. Ράνια, τι ζώδιο είσαι?
4: Σκορπιός.
2: Α, σκορπίνα και εσύ.
3: Ωραία τύπησα είμαστε, η σκορπίνα.
2: Δεν είμαστε τα καλύτερα παιδιά ρε Ράνια.
3: Αχ.
4: Ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι. Μείνε σε γραμμή και τα ειστήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Είμαστε τα καλύτερα, παιδιά.
3: Ναι, εντάξει. Τσα. Μετά τα λιοντάρια. Λοιπόν, Σκορπιέ, ο Ερμής στο ζώδιο σε κάνει ιδιαίτερα παρατηρητικό και σήμερα μπορεί να καταλάβεις πολύ εύκολα τι κρύβεται πίσω από μια συμπεριφορά ή μια κουβέντα. Η μέρα σου ένα 5.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Μαρία.
0: Η ίδια.
1: Χρόνια πολλά, Μαράκι. Σήμερα κλείνουμε τα 22, η πιο ωραία μέρα, έτσι.
0: Τα 22.
1: Τα 22, ναι. Τα 22, Μαρχάρ. Γιατί σε λένε Μαρχάρ?
0: Είναι τα αρχικά από το όνομα, το επώνυμό μου.
1: Α, κατάγεται κάνει η δημογραφία. Λοιπόν, είσαι και ψυχολόγος στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο να έρθουμε και εμείς, θα κάνουμε να μας βάλεις κάτω να μας αναλύσεις λίγο?
0: Είμαι σε πολλά, δεν ξέρω σε ποιο θέλετε να έρθετε.
1: Κάπου...
0: Είμαι Λευτίνα, Πρόπυργο, Μαγούλα, όπου θέλετε έρχεται και με βρίσκεται.
2: Τέλεια, θα στον στείλω, Μαρχάρ μου.
1: Γραφείο δεν έχεις, να ξαπλώσουμε σε έναν άκλητρο.
2: Γιώργο!
0: Έχω και από αυτό, όπου θέλετε έρχεται με βρίσκεται.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ποιος μας έβαλε
0: να σπάρουμε? Να φανταστώ ποιος μου λέει χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Η Κωνσταντίνα.
1: Η Κωνσταντίνα που σε αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την καλημέρα της και τα χρόνια της πολλά. Και περιμένει κέρασμα καλό. Και ψυχανάλυση τσάμπα.
0: Εννοείται, θα το έχει.
1: Έγινε μαράκι μου και πάλι πολύ χρονιά ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Αυτό είναι, πρέπει να έχεις κολλητό ψυχολόγο.
2: Ο τζάμπας ζει. Με 100% επιτυχία, ξέρετε που στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 697-800-1048, το καλύτερο του τύπου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το έχουμε εμείς, δεν μας το παίρνει κανένας, ρε παιδιά.
1: Τουτουτ, έλα Τάσο, κλείνει τα 84 σήμερα.
2: Πόσα?
1: 84.
2: Μήπως δεν τον προλάβαμε.
1: Τι λες μωρή, κάντε μου τον άνθρωπο, έχει εγγόνια, έχει παιδιά.
2: Νόμιζα πλάκα μου κάνει, Θεέ μου.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, Τάσο.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσο μου, χρόνια πολλά, ναι, Τάσο.
3: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Πώς είναι σήμερα που κλείνουμε τα 84?
2: Αποκλείεται.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι.
3: Ακούμε καλά. Ανάλογα με την ηλικία μας.
1: Νεότερος ακούγεσαι.
2: Η φωνή σου ακούγεται νεότατη.
1: Εσύ, ευτυχώς που δεν άκουγε ο Τάσο. Καλά που δεν άκουγε την εκπομπή, Τάσο. Λοιπόν, τα εγγόνια σου μας βάλαν να σε πάρουμε τηλέφωνο. Η Σούλα ο Αποστόλος από Γερμανία και σου εύχονται χρόνια πολλά.
3: Να είναι καλά, χίλια ευχαριστώ. Να είναι καλά, εύχομαι σε όλους να είναι υγιέστατοι.
1: Έτσι και να τα εκατοστήσεις, Τάσο
3: μου. Ευχαριστώ σε αυτούς που με παίρνουν για τα χρόνια πολλά.
1: Και να τα εκατοστήσεις.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ο γλυκούλης.
1: Για τα δικά σου wake up call, 697-800-1048. Όποιον έχετε λίγο πάνω από τα 75 και τα λοιπά, θα αφήσουμε τη Μαρία.
2: Να πάρουμε και τη γιαγιά μου.
1: Τη γιαγιά σου, πόσο είναι η γιαγιά?
2: 91.
1: Έγινε αθλία.
2: Όχι.
1: Α, έτσι.
2: Έτσι, να την πούμε μια καλημέρα.
1: Στείλε μηνυματάκι στο 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές.

0: ιδιωτικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
1: Χρόνης Μιμίδου ΩΕ. Τηλέφωνο 210-4910-007.
0: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
1: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
5: Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Στο καφέ Morning Show.
6: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: θα χορεύεις τσιφτετέλη, έτσι θα το δώσεις.
1: Κού να το περνάνε στη φύση σου, να το βγάλεις από μέσα σου, να δώσεις πόνο, αλλά τέλος πάντων πάμε ρε θηρίο, πάμε. Καλημέρα θηρίο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Η ερώτηση έχει δοθεί ήδη στο TikTok. Είμαστε ζωντανά, έλατε στην παρέα μας, παιδιά. Και η ερώτηση είναι η εξής, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, στο 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο. Το 11% είπε ότι αυτό μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να πει δεν ξαναβγαίνω μαζί του δεύτερο ραντεβού. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? 2-10-300-104-8. Το σκορ είναι 3-1, παιδιά.
1: Το κάνω στο πρώτο ραντεβού, δεν υπάρχει δεύτερο, σωστά?
0: Δεν θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού γιατί κάτι έκανε στο πρώτο.
1: Είναι...
0: Η ερώτηση είναι. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Κάτσε ρε πουλάκι
0: είναι
1: μου.
0: Unisex η ερώτηση.
1: Φίλε.
0: Θα πρέπει να δώσω διευκρινήσεις, Γιώργο μου.
1: Unisex, άρα το κάνετε κι εσείς, το κάνουμε κι εμείς. Τσιμπάει ένας από το πιάτο του άλλου.
0: Ωραία.
1: Και στο πρώτο ραντεβού δεν γουστέρνω να μου πάρει την πατάτα.
0: 3-1 είναι το σκορ, παιδιά. Οπότε αυτός που θα πάρει σήμερα την νίκη κερδίζει και την εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Δημοσθένη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημοσθένη μου. Τι είναι αυτό που ενοχλεί το 11% στο πρώτο ραντεβού και δεν υπάρχει δεύτερο?
2: Πιστεύω ότι είναι τα dating apps, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στα dating apps μετά το πρώτο ραντεβού.
0: Ναι, αλλά στο πρώτο ραντεβού δεν καταλαβαίνεις τώρα κιόλας άμα θα μπεις σε σχέση. Απλά πας για ένα δεύτερο, ρε παιδί μου, για να δεις πώς να κόψεις.
2: Ναι, αλλά και πάλι υπάρχει το dating app για εμένα, οπότε θεωρώ ότι...
0: Ναι.
1: Ότι ψάχνετε ακόμα,
2: μάλιστα.
0: Εσύ τώρα, Δημοσθένη, εσύ είσαι σε σχέση τώρα?
2: Ναι, είμαι σε σχέση.
0: Είχες ποτέ dating app?
2: Ναι, πριν στην πρώτη μου μεγάλη σχέση από dating app τη γνώρισα.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Άρα εσύ μετά από το πρώτο ραντεβού σταμάτησες το dating app.
1: Ναι, έβγαλε τη φωτογραφία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Βγάλαμε τη φωτογραφία.
0: Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8, το 11%. Δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού αν κάνει κάτι. Μήπως δεν πληρώσει το λογαριασμό το αγόρι?
0: Είπα ότι είναι γιούνισεξ. Μισά-μισά. Είπα ότι είναι γιούνισεξ.
1: Μας ενοχλεί αν πει η γυναίκα μισά-μισά. Μας ενοχλεί στο πρώτο ραντεβού να πει η γυναίκα μισά-μισά. Θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να πληρώσουμε εμείς. Και αν πει θα θέλα μισά-μισά, θα ξενερώσω, θα καταλάβω εγώ ότι δεν με γουστέρνει. Γιατί αν με γουστάρει θα το δεχτεί. Αν δεν με γουστάρει θα πει μισά-μισά. Λέω εγώ τώρα. Μήπως είναι αξίριστη?
0: Είναι γιούνισεξ η απάντηση. Θα μπορούσε να το κάνει και άντρα και γυναίκα.
1: Ναι, και οι δύο μπορεί να είναι αξίριστη.
0: Τι πρόβλημα έχει στον άντρα να είναι αξίριστο? Να χαμαλώσουμε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λέω για ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιώργο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Είσαι πρώτο.
1: Ναι, τώρα να είσαι όλη την ώρα. Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν μπορώ και να τον κλείσω, ρε που λέγαμε το. Πάμε, Γιώργο, πάμε. Έλα, Γιώργο.
1: Για πε.
3: Με να μιλάει συνέχεια για ένα θέμα μόνο το ένα άτομο ή το άλλο άτομο. Συνέχεια. Και να μην αφήνει καθόλου να μιλήσει.
1: Να το έχει πιάσει παραπίπα εκεί και να δίνει πόνο. Κατάλαβα.
0: Να σου πω, Γιώργο, για ποιο θέμα να μιλάει συνέχεια?
1: Για την πρώην του. Για τον πρώην της.
0: Δεν σε λένε Γιώργο.
3: Για το πάνω.
0: Δεν ρωτάω τον άλλο τον Γιώργο. Γιώργο, πες μου σε παρακαλώ. Για ποιο θέμα να μιλάνε?
3: Για το πανεπιστήμιο που είχε περάσει τότε στο σχολείο.
0: Α, μόνο για τον εαυτό του, ρε παιδί μου, έτσι?
3: Ναι.
0: Ρόσκουβας είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρά μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8 να μαζευτούμε ζυγούλια-ζυγούλια. Πας και πάρουμε την νίκη, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Το 11% βγαίνει πρώτο ραντεβού και δεν δίνει ευκαιρία σε δεύτερο αν ένας από τους δύο κάνει κάτι. Τι όμως.
4: Έχω ψωθεί στο γέλιο, παιδιά. Μου φτιάχνετε τη διάθεση πρωί-πρωί.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Νικόλα μου.
4: Μετά από 12 ώρες της εργασία που δουλεύω νυχτερινή βάρδια, μου φτιάχνετε τη διάθεση πάνω στην παραγία.
0: Ω, περαστικά σου, περαστικά σου.
1: Σου δίνουμε ενέργεια για να πας για ύπνο.
0: Τι έφαγες για βραδινό?
4: Τι έφαγα για βραδινό?
0: Ναι.
4: Μου είχε κάτι μπιφτεκάκια η δικιά μου.
0: Με
4: πατατούλες.
1: Έτσι, ωραίος.
4: Special.
0: Πολύ ωραία. Για πες τώρα εσύ, τι θα έκανε ένας άνθρωπος και θα έλεγες δεν θα βγω δεύτερο ραντεβού, ρε παιδί μου, μαζί του, γιατί έκανε αυτό το πράγμα?
4: Είναι φυσιολογικό. Αυτές οι απαντήσεις που λέει και ο Γιώργος, τις ωραίες. Να ζητήσει κοκκό.
1: Να ζητήσουμε κοκό, δηλαδή σου ρίχνω συνέχεια ή μου ρίχνει συνέχεια υπονοούμενα ότι μετά πρέπει να πάμε σπίτι σου, σπίτι
0: παιδιά,
1: σου.
0: Σας παρακαλώ πάρα
1: και,
0: πολύ.
1: Ή και κάπου αλλού. Ε, τι κακό είναι, μωρή. Σιγά, μωρή.
4: Τι κακό είναι.
0: Ναι, Νίκο.
1: 40 χρόνια είσαι, τι περιμένεις δηλαδή, το 10ο ραντεβού.
0: Νίκο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
4: Δεν πειράζει, καλή καρδιά.
1: Γεια σου,
4: καλή
1: Νικόλα.
4: Καρδιά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Έλα ρε Γιάννη, σώσε μας.
1: Για πες ρε Γιάννη κάτι σοβαρό και εσύ.
5: Πάμε να το πω από την αρχή τώρα.
1: Ναι, ρίχτω, αυτό θα ξαναπάρεις. Αυτό θα ξαναπάρεις.
5: Άντε, πάμε. Θα ξαναπάρω, αν από λάθος δηλαδή. Λοιπόν, πιστεύω ότι μπορεί να είναι, δεν θα είναι αυτή η απάντησή μου, να μιλάει για πρώην, αλλά θα πω να μυρίζει το στόμα.
0: Βασικό.
1: Και πού το κατάλαβε ότι μυρίζει το στόμα, μου ήρθαμε τόσο κοντά, φιληθήκαμε.
0: Έλεος.
5: Εντάξει.
1: Ρωτάω εγώ γιατί.
5: Μπορεί να μην καθίσει απέναντι.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί το θέλει.
5: Να καθίσει δίπλα-δίπλα.
0: Ή να βλέπω τροφές στα δόντια του, να μην έχει πλύνει τα δόντια του, παιδιά. Τη βλάκη.
5: Εντάξει, δηλαδή, είπαμε, όχι τόσο χοντρό. Να βλέπω ένα βουτί κοτόπουλο.
1: Να χαμογελάς με ένα μαρούλι κολλημένο στο δόντι.
0: Το μαρούλι δεν είναι το θέμα, παιδιά. Να μην είναι άπειρος.
5: Νομίζω η συζήτηση πάει προς κουβά. Από
0: ναι,
5: τι έχω ψυχολογήσει τη Μαρία.
0: Γιάννη,
1: μπρος
0: κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Είσαι καλά, είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη.
5: Παίρνω.
1: Πάρε. Μαρίνα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μαρινάκη. Για πες, ρε Μαρίνα μου, τι είναι αυτό που ενοχλεί το 11% και δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού.
6: Τι να σου πω, ρε Γιώργο μου.
0: Εσύ, πάμε, ρε Μαρίνα.
6: Είμαι σε δίλημα.
1: Εσύ τι θα σε ενοχλούσε στο πρώτο ραντεβού να κάνει ο άλλος και να του πεις, α, στο φίλε, δεν υπάρχει δεύτερο.
0: Δεν υπάρχει δεύτερο.
6: Το να είναι ψωνάρα.
0: Ψωνάρα, πώς το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Α, εγώ έχω κότερο, εγώ το ένα, εγώ το άλλο, εσύ
6: α, τι
0: αυτό είναι λεφτάς.
1: Ε, ψωνάρα δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ψωνάρα, Μαρίνα μου, τι μπορεί να σου πει και να πεις πω πω αυτή ή αυτός είναι ψωνάρα.
6: Να σχολιάσει κάτι από την εμφάνισή μου.
0: Α, όχι, καλά. Θα σε περίμενα διαφορετικά.
1: Δεν περίμενα να τα πάρεις από το Ζάρα.
6: Ναι.
0: Μεταξύ των Ζάρα έχεις δει τι τιμές έχει. Λοιπόν, όχι. Μαρίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε.
1: Τι έγινε, Μαρινέκη?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μήπως ψωνίζουμε από το τέμου, Διονύση?
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση μου, καλημέρα. Στον πανιό είσαι.
7: Καλημέρα από στρατόπεδο Καρτάλια, εκεί άλλο Θεσσαλονίκη.
1: Εσπιτό αναφέρω, Καρδελιά Γιώργιο του Κυριάκου.
0: Δόκιμο τεταρτοετή.
1: Η άλλη είναι δόκιμο κιόλα.
7: Να απαντήσω στην ερώτηση.
0: Ναι, φυσικά. Άμα σα αφήσουμε.
1: Για πες.
7: Πιστεύω ότι θα είναι το one night stand, ξέρω εγώ.
1: Ότι ο ένας θέλει και ο άλλος δεν θέλει.
7: Ναι, ή μπορεί να είναι του κάτι από το πρώτο βράδυ και να σπίσει.
0: Διονύση, έχεις και εσύ προβλήματα, αγόρι μου.
1: Φαντάρος είναι, μωρή.
0: Εννοείται. Μα το βλέπουμε, το νιώθουμε.
1: Εννοείται, δεν φέρνουν γυναίκες στα στρατόπεδα να ηρεμήσουμε.
0: Γιώργο, παρακαλώ. Διονύση, σε παρακαλώ.
1: Δεν είπε κάτι, εγώ το είπα.
0: Διονύση.
7: Δεν είπα κάτι κακό. One night stand, το κάνει όλο ο κόσμο.
1: Σιγά.
0: Είστε πολλοί εκεί μέσα.
7: Πέντε άτομα είμαστε.
0: Πέντε
7: άτομα δύναμη.
0: Ένα φυλάκι σε κάθε ένα άτομο. Ροσκουβά είναι δικό σας.
7: Καλημέρα.
1: Σας ξεπετάει. 2-10-300-1048. Το 11% είπε ότι αν γίνει αυτό το πρώτο ραντεβού, δεν υπάρχει δεύτερο.
0: Θα πει δεν ξαναβγαίνω δεύτερο ραντεβού μαζί του. Τι είναι αυτό.
1: Του φεύγει μια καμιά κλανίτσα έτσι να πάμε λίγο στα τετριμένα.
0: Ρε να σου πω κάτι. Λες δεν θα κερδίσετε. Με αυτές τις απαντήσεις πώς θα κερδίσετε, ρε φίλε. Δεν είναι μια σοβαρή.
1: Μήπως κατά λάθος φαίνεται από το παντελόνι μου. Το κουτάκι με τα προφυλακτικά που θα ήθελα μετά να χρησιμοποιήσω.
0: Είναι καινούργιο το κραγιόν. Oh! Αν δεν μπορώ.
1: Αγγελική, καλημέρα. Αγγελική.
0: Το κλείσε η Αγγελική, δεν άντεξε.
1: Νίκο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που ενοχλεί το 11% και δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού?
8: Μήπως κάποιος ένας από τους δύο, θα έλεγα αυτό, θα έλεγα, ξέχασε να βγάλει τη βέρα του από το χέρι.
0: Αχ ρε Νίκο, παιδιά, δεν θα κερδίσετε σήμερα με τίποτα, να ξέρετε.
1: Πω πω βλακεία, έχεις δίκιο.
0: Πω πω, σας παρακαλώ ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν
1: ή φοράει άλλη το μονόπετρο και πας εσύ και τώρα λες μια κοτρόνα να.
0: Νίκο, είσαι παντρεμένος?
8: Βεβαίως.
0: Α, είσαι παντρεμένος. Δεν νομίζω ότι κάνεις εσύ τέτοια πραγματάκια, σωστά?
1: Όχι, ρε.
8: Όχι.
0: Άμπρε, απλά θέλεις να τα πεις για να με αναστατώσεις.
1: Για να τα πούνε
8: μήπως, λέω. Μήπως. Γιατί έχουν συμβεί και αυτά.
0: Μήπως, ρε φίλε, το θηρίο δεν παίζει με τέτοιες απαντήσεις. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
8: Όχι, δεν έπαιξα με αυτή την ερώτηση, Μαρία.
0: Άσε μας, ρε Νίκο, που δεν έπαιξα με αυτή την ερώτηση.
1: Νίκο, ξαναπάρε.
0: Φυλάκια.
1: 2-10-300-1048. Το 11% λέει δεν ξανάβγαινε δεύτερο ραντεβού. Αν γίνει κάνει αυτό το πρώτο. Είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα. Μου τσιμπά από το πιάτο να πάω σε πιο κόσμια. Μου τσιμπά από το πιάτο.
0: Θέλω να πάτε σε πιο κλασικέ απαντήσει. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μπα και δώσετε, δώσει ο Πανάγαθο να σταυρώσετε νίκη.
1: Κάνω θόρυβο με το, την ώρα που μασάω. Και μιλάω με ανοιχτό το στόμα ενώ έχω τροφή.
0: Κάτι, παιδιά, είναι.
1: Αυτό το ξέρουμε ότι κάτι είναι. Καλημέρα, Ελένη.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βρελένη. Ψάχνουμε να
9: καλό
1: δούμε.
9: Καλό μήνα με υγεία.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Βρελένη μου, γιατί δεν θα ξαναβγαίνει δεύτερο ραντεβού με κάποιον?
9: Κοίταξε, είναι δύο. Το πρώτο είναι ο λογαριασμός.
1: Ναι.
9: Και ο δεύτερος είναι να ασχολείται συνέχεια με το κινητό του. Κινητό της.
0: Βασικό. Επιτέλους, Ελένη μου, εσένα περιμέναμε να μας δώσεις λίγο μία προτροπή να πάμε προς το σωστό δρόμο των λανθασμένων απαντήσεων, φυσικά. Με ποια απάντηση θα παίξεις όμως από τις δύο που είπες?
9: Να ασχολείται με το κινητό του.
0: Να ασχολείται με το κινητό του. Βασικό είναι να το,
9: είναι
0: έχει, να το έχει μέσα στην τσέπη του, ειδικά στα πρώτα πέντε ραντεβού, να μην ασχοληθεί καθόλου. Ελένη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
9: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Ελένη μου. Μήπως είναι αγενής με, με τον καρσόνι?
0: Ωραία.
1: Είμαστε αγενείς γενικά, ρε παιδί μου, λίγο.
0: Έδωσε ο Πανάγαθος μετά από 20 λεπτά. Πάμε.
1: Καλημέρα, Νίκο.
10: Καλημέρα ξανά.
0: Οπα,
1: για πες τώρα, Νικόλα.
10: Α, θα σου πω τώρα άλλο ένα.
1: Ναι.
10: Και την κάνω που λένε.
1: Ωραία,
10: λοιπόν, εκεί που κάθεται το ζευγαράκι,
1: ναι,
10: να πέσει τηλέφωνο από την πρώην ή από τον πρώην.
1: Και γίνεται η βλακία. Κάντε εσύ τώρα να εξηγήσω ότι είναι πρώην.
0: Καλά, δεν θα είμαι στο ακουστικό να ξέρω τι λένε. Ας μην το σηκώσεις.
1: Αλλά θα ανεβάσουμε παλμούς, θα γίνει κάτι και θα πεις τι έπαθες. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο?
0: Ναι, και τι θα απαντήσεις εσύ?
1: Η πρώην.
0: Τι σε θέλει?
1: Να πάω στο σπίτι της, είναι σημαντικό. Πονάει η καρδούλα της και το δοντάκι.
0: Να σου πω, έλα, μεγάλο φιλί, έφυγες, bye.
1: Να την αφήσω να πεθάνει. Να με τις δώσω το φιλί της ζωής.
0: Δεν μπορώ.
1: Γιώργο, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργα, για πες το.
11: Λοιπόν, το εγώ θα πω, ο λογαριασμός.
1: Ναι.
11: Και να τρώει με τα χέρια το πιάτο.
0: Ωραία. Με ποια απάντηση θα παίξεις?
11: Να τρώει με τα χέρια το πιάτο. Και να πετάει κάπου
1: με τα χέρια. Γενικά ναι, πιάνει τα πάντα με τα χέρια.
0: Ωραία, Ρόσκου, βάζει είναι δικό σου, έχασε!
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα. Πάμε, παιδιά, πάμε. 2-10-300-1048. Χρόνο σιγά-σιγά αρχίζει να μας πιέζει, Γιώτα.
12: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που κάνει το 11% σε ένα ραντεβού πρώτο και δεν υπάρχει δεύτερο?
12: Εγώ θα έλεγα να καθυστερήσει πολύ στο ραντεβού.
1: Να αργήσει.
0: Πόση ώρα, Γιώτα, δέχεσαι να καθυστερήσει κάποιο στο ραντεβού?
1: 2 ώρες.
12: Αν δεν υπάρχει λόγος, πόσο να περιμένεις? Ξέρω εγώ, ένα τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Ρε παιδί μου, αν σου στείλει μήνυμα και σου πει θα αργήσω λίγο, μη φύγεις, έρχομαι, είμαι στον δρόμο και κάνει 45 λεπτά.
12: Ναι, αν υπάρχει κάποιο σοβαρός λόγος, ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν και
0: μένα. Ναι. Ο δικός μου Γιώτα, να ξέρεις, που τον πήρα για μόνιμα, 45 λεπτά με έστησε στο πρώτο ραντεβού.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση όμως.
12: Α, και εμένα δικό μου.
1: Τον πήρα το.
12: Αλλά ήθελα να το βέβαιο όμως.
1: Τον πήρατε. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Και άμα ψάχνει να βρει πάρκινγκ.
0: Και άμα ψάχνει να βρει πάρκινγκ, μεταξύ ήρθε, δεν μετράει. Ρε Γιώτα, να σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Θα ήθελα να συνεχίσετε να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται η Γιώτα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, Γιωτάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Ροζμαρή.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιο είναι το πράγμα που κάνει ένας άντρας μια γυναίκα στο πρώτο ραντεβού και δεν υπάρχει δεύτερο?
13: Εγώ προσωπικά, αν μου έλεγε για το φαγητό.
1: Ναι.
13: Δεν θα τον συμπαθούσα ιδιαίτερα, είμαι πανφάγο.
0: Δηλαδή, τι να σου πει, ότι είναι vegetarian?
13: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι περίεργοι με το φαγητό και σχολιάζουν, κάνουν κρυμάτσα ιδίας με το φαγητό.
1: Πώς το τρώτε αυτό, ρε φίλε?
0: Ναι, ό,τι λέει ο Γιώργος όταν του λέω «Μ' αρέσει ο πατσάς».
1: Ναι. Δεν κάνω γκριμάτσα, λέω πώς το τρώτε αυτό.
0: Δεν κάνω γκριμάτσα.
13: Ναι, αν μου έλεγε πώς το τρώτε, θα έπαιρνε και πόδι.
0: Έτσι, Ροζμαρή, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δώσ' του πόδι.
1: Γιατί να του δώσεις πόδι, δεν τρώει πατσά?
0: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ροζμαρή, έχασε.
1: Κουβάζουν και το λιχάκι στην χαρτοπετσέτα, Χριστέ μου.
0: Το ραντεβού είναι για φαγητό, παιδιά. Έχετε καθίσει αναπαυτικά κανένα 2 ωράκι, έτσι. Κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει πει ο τύπος ή η τύπισσα, έτσι. Πάμε.
1: Κάτι έχει πει. Μήπως μιλάει για τη μανούλα του, για τους γονείς του.
0: Άντρες γυναίκες, έχω πει ότι είναι unisex. Τώρα δεν μπορώ να δώσω περισσότερες βοήθειες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μήπως η γυναίκα λέει, επιτέλους σε γνώρισα για να φύγω από το σπίτι μου, από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, να έρθω να μείνω μαζί σου. Σκάει στο ραντεβού με νηφικό. Γιάννη.
0: Άντρες, γυναίκες, μηνυφικό.
1: Γιάννη.
14: Δεν καταλαβαίνω τώρα που το πάμε. Καλημέρα.
0: Ούτε εγώ, Γιάννη, πραγματικά. Έχω μπερδευτεί λίγο.
14: Να ρωτήσω τώρα. Αυτό που είπα εγώ το είπαμε. Το είπε κάποιος ότι να μιλάει για τον Μπρούιν. Το είπε κάποιος αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν το έχει πει κανένας.
14: Θα το πούμε τότε άμα είναι.
1: Ε, πες το για να χάσεις.
0: Κάτι είπε, Γιάννη, κάτι είπε. Κάτι είπε αυτός ή αυτή και είπε ο άλλος, ρε παιδί μου, ότι δεν.
14: Ε, σύγκριση, σύγκριση με τον Μπρούιν, ξέρω εγώ.
0: Γιάννη, με αυτό θα παίξεις.
14: Αυτό.
0: Να συγκρίνεσαι με τον Μπρούιν, τον άλλο.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε.
0: Ρε σου πας είναι δικό σου, έχασε.
14: Ναι, ναι, αλλά ο Μπρούιν δεν είχε πάρει κουβά.
1: Ο Μπρούιν πήρε, πήρε τον πούλο.
0: Γιώργο.
1: Γεια σου ρε Γιάννη. Θωμαΐ.
15: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες μου, για ποιο λόγο δεν θα υπήρχε δεύτερο ραντεβού? Τι μπορούσε να κάνει ο άλλος και να του πεις, αδελφέ, δεν υπάρχει άλλο, για εξαφανίστηκα.
15: Να φλερτάρει απροκάλυπτα.
0: Με ποιον?
15: Σε όλη τη διάρκεια του ραντεβού. Μαζί και η κοπέλα μας και το αγόρι.
0: Μαζί μας.
15: Όχι, να εκεί που θα βρίσκονται τέλος πάντων.
1: Με την καρσόνα, τον καρσόνι.
15: Στο διπλανό, τίποτε, ναι.
1: Στο διπλανό τραπέζι κερνάει σφινάκια και τέτοια.
0: Ναι, Θωμά, είσαι ναι, ναι. Παίκτρια.
15: Ναι.
0: Από πού είσαι εσύ?
15: Είμαι από Τρίκαλα.
0: Εκεί στα Τρίκαλα είναι καλοί οι άντρες?
15: Εξαρτάται. Παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί.
0: Άντε, μπράβο. Ωραία. Θωμά, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είσαι σε ωραίο τρόπο σκέψη. Παρ' όλα αυτά, ρόλο κουβάζει είναι δικό σου. Έχασε.
1: Θωμά, μου σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλιο.
16: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες, καινούργια παίκτρια.
16: Ναι, ναι.
0: Από πού είσαι?
16: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
16: Από Χαλκίδα.
0: Α, και φίλιο, δεν έχεις ξαναπάρει. Για πες τώρα πριν μπεις στη Μωρία.
16: Εγώ πιστεύω είναι ο λογαριασμός. Εκεί που πάει όλο καλά το ραντεβού, ξαφνικά να λέει ο τύπος να το πληρώσουμε μισό-μισό.
0: Μισό-μισό.
1: Απαράδεκτο.
0: 25 ευρώ ναι. Θέλει μισό-μισό.
16: Τι, να πει ότι πάω να πάρω κάτι και να εξαφανιστεί.
0: Στο έχει κάνει άνθρωπος αυτό.
1: Στο περίπτερο, για τσιγάρα.
16: Ναι.
0: Ναι.
1: Ρε φίλιο.
0: Φίλιο, να την πάρουμε τηλέφωνο, μας πει την ιστορία της. Ναι. Φίλιο μου, κορίτσι μου, περαστικά σου πραγματικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ρος κουβάς είναι δικός
16: σου. Γνωστής μου είναι.
1: Α, μια φίλη από το χωριό, καταλάβαμε. Δεν πειράζει, ρε φίλιο, δεν πειράζει.
0: Τραβάτε και στις κορίτσια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλιο μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μανώλη.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μανώλη μου. Τι κάνει κάποιος ένα ραντεβού το 11% μάλλον και δεν υπάρχει δεύτερο?
17: Να μιλάει, ας πούμε, για την οικογένειά του ή να πει ότι έχει απατήσει πρώην.
0: Τώρα με ποιο από τα δύο όμως θα παίξουμε?
17: Θα παίξουμε το να πει ότι έχει απατήσει πρώην.
0: Α, ότι έχει απατήσει.
1: Την πρώην την είχα κάνει,
0: παιδιά,
1: τον πρώην τάραντο.
0: Και να έχει γίνει, πάει να πει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στο πρώτο ραντεβού μην το πείτε αυτό. Είναι λάθος, λάθος σημάδι.
1: Σε κανένα ραντεβού μην το πείτε.
0: Πείτε το όταν είστε παντρεμένοι, ρε παιδί μου, όταν έχετε παντρευτεί. Λοιπόν, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Μανώλη μου. Ρεζίλη γίναμε, ρόζο κουβάς είναι δικό σου, έκασε.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Μήπως είμαι προσβλητικός ή είσαι προσβλητική προς τον καρσόνι?
0: Κάτι έχει πει ο ένας ή ο άλλος ή η άλλη. Ή ο άντρας ή η γυναίκα, κάτι έχει πει.
1: Για τον άλλο.
0: Έχει πέσει στα αυτιά μου. Και λέω, όπα της, red flag, red flag, red flag.
1: Κάτι έχω...
0: Έδωσα μια βοήθεια
1: κάτι
0: τώρα.
1: Κάτι είπα βασική. Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης και τρώω red flag. Σωστά.
0: Να.
1: Το είπα σε σένα ή το είπα σε έναν άλλον που μπορεί να πέρασε?
0: Ο άλλος στο τραπέζι μας, τι δουλειά μπορεί?
1: Πέρασε να χαιρετήσει, είναι φίλος εδώ μέσα, μια κλειστή κοινωνία. Είμαστε όλοι συγκινείς, είναι στη Χαλκίδα.
0: Δεν έχουμε βγει Χαλκίδα, να ξέρετε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
18: Καλημέρα από Κύπρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην, Κύπρο. Στην όμορφη Κύπρο.
1: Για ποιο λόγο δεν θα βγαίνεις δεύτερο ραντεβού, βρε Κωνσταντίνα?
18: Εγώ τα έχω κάνει και δεν βγήκα ποτέ και δεν θέλησα να τα γνωρίσω στα μάτια μου.
0: Για πες.
18: Γιατί μου ήρθε με τη μαμά του.
0: Πλάκα.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ραντεβού με τη μαμά.
18: Δεν κάνω πλάκα, θα βάλω λόγο. Ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
18: 25 χρονών, γάιδαρος, έρχεται με τη μαμά του.
1: Δεν του δίνε τα μάξι και τον έφερε. Και της λέει, δεν έρχεσαι να φας κι εσύ?
0: Περίμενε, Κωνσταντίνα. Ήρθε με τη μαμά του και η μαμά του ήταν μαζί σας στο ραντεβού.
18: Ναι,
0: φυσικά. Τι λέει για το παιδί?
1: Τον παντρεύτηκες αυτόν μετά?
0: Όχι, δεν ξαναβγήκε μαζί.
1: Α, δεν ξαναβγήκε.
18: Όχι, παντρεύτηκα άλλον καλύτερα.
0: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, δηλαδή πραγματικά. Τι με τι μα. Παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Πώς ήταν το ραντεβού,
0: πώς
1: τώρα είμαι περίεργο.
0: Ναι, αλήθεια είναι, πώς ήτανε.
1: Δηλαδή, εσύ περιμένει τον Τάσο,
18: α πούμε. Χάλια, χάλια.
1: Δεν ξέρω πώς το λέγανε τον άνθρωπο και σκέφτε τι μα. Και σου λέει από εδώ η μαμά μου.
0: Περίμενε, περίμενε. Σου είπε από εδώ η μαμά μου. Το είπε.
1: Και από εδώ το αίσθημά μου.
18: Ναι, ναι, το είπε, το είπε.
0: Ο τύπος ξέρει άμα παντρεύτηκε κάποια στιγμή στο τέλος.
18: Όχι, είναι ελεύθερος.
0: Α, είναι ελεύθερος. Καλά, λογικό.
1: Πρέπει, η μαμά του ζει ακόμα.
18: Ναι, και συζητεί με τη μαμά του ακόμα. Μένει με τη μανία.
0: Ωραία, τελείως. Εντάξει, ωραία. Κωνσταντίνα, πραγματικά μπράβο σου. Είσαι πανέξυπνη που δεν βγήκες μαζί του δεύτερο ραντεβού. Τι να πω και.
18: Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Και μόνο
18: ποτέ.
0: Γι' αυτό που είπε, να σου πω κάτι. Παρακαλώ πολύ, ένα δώρο για την Κωνσταντίνα εκεί που έχει περάσει τόσο δύσκολα. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
1: Είναι ιστορία.
18: Ευχαριστώ να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Να πω κάτι τελευταίο. Άμα ερχόταν ο τωρινό σύζυγο με τη μαμά του,
1: ναι.
18: Δεν θα είχα πρόβλημα, θα τον παντρευόμουν το ίδιο λεπτό. Γιατί η καθαρά μου είναι από τι καλύτερε καθαρέ.
1: Ναι, αλλά δεν το ξέρει το πρώτο ραντεβού.
0: Όπα, όπα.
1: Είσαι άδικη. Τώρα γιατί είσαι στο πρώτο ραντεβού, δεν το ξέρει και οι άλλοι μπορεί να αναπίστευτε.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή και η άλλη σαν πεθερά.
18: Όχι, με το πρώτο ραντεβού, με το πρώτο ραντεβού που τη γνωρίζει κάποιο την πεθερά μου την τωρινή, λέει ότι είναι αξιαγάπητη, λατρεμένη, δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι ο γιο τη είναι χαρισματικό. Γι' αυτό έκανε.
18: Ναι, είναι παιδί μάλαμα.
1: Είδε το κατάλαβα.
0: Σου στέλνουμε μεγάλο φιλί και σε εσένα και στην πεθερά. Κοίτα, έχει μπλέξει με πεθερές. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8. Κάτσε να πάρω το λεπά ένα τηλέφωνο.
0: Τι γίνεται, γιατί.
1: Θέλω να πάρω το πανταζή ένα τηλέφωνο.
0: Γιατί.
1: Γιατί έχει βγάλει τραγούδια. Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου.
0: Και από εδώ η μάνα μου.
1: Να βγει καινούριο. Από εδώ η μητέρα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Δεν γίνεται.
0: Θα χάσετε σήμερα, παιδιά. 4 λεπτά μας μείνανε ακόμα, να ξέρετε.
1: Βασίλη.
0: Με τις προσωπικές σας ιστορίες.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Βασίλη μου. Σου έχει έρθει καμία με τη μάνα της.
19: Όχι, όχι.
0: Αυτά μόνο άντρες θα κάνετε.
1: Παναγία μου.
19: Όχι, οι γυναίκες θα κάνουν. Όπως μοιάζουν οι γυναίκες, μοιάζει και η μάνα.
1: Έτσι.
0: Ναι, Βασίλη μου. Έχεις δίκιο, ναι. Άμα δεν βάζει και το άντρα σε έναν προσωπικό χώρο, ένα όριο στη μάνα, τότε τέτοια θα έχουμε. Πάρτα τώρα.
19: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Μπράβο. Ωραία. Βασίλη μου, παίρνουμε την απάντησή σου
1: γρήγορα. Πάμε στα δικά μας τώρα.
19: Άκου. Εγώ στο πρώτο ραντεβού που έκανα μια φορά, ρεύτηκα και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Γιατί?
0: Ρεύτηκες. Έλα, Βασίλη.
1: Όχι, υπάρχει και το ρεύσιμο το οποίο το κρατάμε μέσα μας, αλλά ακούγεται χωρίς να θέλουμε. Δηλαδή. Ή εσύ άνοιξε το στόμα και.
19: Εγώ τα αφήνω ελεύθερα, ελεύθερα τα αφήνω.
1: Α, όλα τα αφήνεις ελεύθερα.
19: Ναι.
1: Είσαι επικίνδυνος.
0: Έλα, ρε Βασίλη, τώρα πλάκα κάνεις, δεν μπορεί να λες αλήθεια.
1: Πρέπει να τρώμε έξω με σένα.
19: Όχι, παιδιά, γιατί.
0: Δεν μπορώ να
19: το ρέψω, είναι καλό.
0: Αδειάζει
19: το στομαχάκι για να πάρει κι άλλο.
0: Μπάστα, time out.
1: Έχει ο αέρας για να γεμίσει τα κενά.
0: Έχει βγει εκεί που μένει με τον Γιώργο και μένα, εντάξει. Και είμαστε παρεούλα. Τρώμε τα πιτογυράκια μα. Σου έρχεται να κλάσει. Κλάνει.
1: Ναι, ρε, τόσο τώρα.
19: Όχι, κλάσιμο δεν κάνω, αλλά ρεύουμε, ρεύουμε. Το κλάσιμο είναι άλλο.
1: Το κλάσιμο δεν τα ακούμε.
0: Σαν να το μύρισα. Βασίλη Ρος κουβάς είναι δικό σου, έφυγε.
1: Αυτό ζεσταίνει την καρέκλα. Τόνι.
20: Buongiorno.
0: Buongiorno, ragazzi.
1: Για πες ρε Τόνι μου, για ποιο λόγο δεν θα βγαίνεις δεύτερο ραντεβού?
20: Έχω βγει πρώτο ραντεβού και ήρθε με τη φίλη της. Πιάνεται.
0: Α, ήρθε με τη φίλη της. Δεν κακό.
1: Γιατί αυτό δεν είναι κακό?
20: Και εγώ πήγα με τη φίλη της.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, κανονικά η φίλη της θα έπρεπε να έχει πάει σε κάποιο τραπέζι πίσω για να βλέπει, ρε παιδί μου, η φίλη.
1: Γιατί, μωρέ, σε έξω είμαστε.
20: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, στο ίδιο.
0: Στο ίδιο,
1: Εκείνη την ώρα, ρε Τόνι, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Μην το πεις.
1: Γιατί εγώ θα σκεφτόμουν. Ήρθε με τη φίλη της. Πρώτο ραντεβού. Μήπως παίζει τίποτα διαφορετικό
20: και δεν έχει.
0: Λοιπόν, έλα, Τόνι, Ροζ κουβάς pink bucket της for you, έχασε.
1: Γιατί, μήπως τα φτιάξω με τη φίλη ενώ, ρε παιδί. Αμέσως εσύ δηλαδή.
0: Θέλω να φύγω.
1: Γιάννη, εσύ ήρθες με τη φίλη σου, εγώ φταίω πάλι. Καλημέρα, Γιάννη.
21: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Ρε Γιάννη μου. Για πες το, ρε Γιάννη.
21: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως μιλάνε, πετάει η αυτός για αυτή.
1: Τι... Πού πήγε ο Γιάννη? Χάσαμε το Γιάννη.
0: Γιάννη, πού είναι ο Γιάννης?
21: Σας μετά.
1: Έλα, πες το, ξαναπες το λίγο, ρε Γιάννη μου.
0: Γιάννη, πες το άλλη μία.
21: Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους δύο μπορεί να πει κάτι για κάποιον άλλον, για κάποια άλλη.
0: Να μιλήσω άσχημα.
1: Κουτσομπόλιο άσχημα. Ναι,
0: ωραία. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεν είμαστε παιδιά κοντά στην σωστή απάντηση.
21: Ο ίδιος.
0: Χάσε.
1: Φίλε, δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 148. Παιδιά, πάω για την τελευταία τριάδα. Αθανασία.
0: Από τώρα.
2: Καλημέρα, είπα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βρε Αθανασία μου. Για ποιο λόγο δεν θα βγαίνεις δεύτερο ραντεβού?
2: Να μιλάει για γάμο και οικογένεια στο πρώτο ραντεβού.
1: Ποιο άντρα το κάνει αυτό?
0: Πού είναι αυτό, τον θέλουμε.
2: Πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ.
1: Αλλάξαν οι εποχές, το πιστεύω πολύ. Αυτό.
0: Εκεί στην Κοζάνη είναι οι περισσότεροι που το συζητάνε. Να στείλουμε τις φίλες μας, τις ελεύθερες.
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κοίτα, μου το λένε πολλές γνωστές ότι πλέον οι άντρες συζητάνε για γάμο παρά οι γυναίκες. Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο red flag στο πρώτο ραντεβού να μιλάς για γάμους και οικογένεια.
0: Τι ωραία όμως που θα ήταν να τον θες πολύ και να πεις.
1: Στο πρώτο ωραία ραντεβού, μωρί, δεν ξέρεις αν ταιριάζει το κρεβάτι. Δεν ξέρεις αν έχετε χειμία.
0: Έχετε μιλήσει καλά στα social, έχετε ειδωθεί.
1: Εγώ είπα αν ταιριάζει στο κρεβάτι και εσύ μιλήσαμε στα social.
0: Θα τα βρούμε και στο κρεβάτι, βρε Γιώργο μου. Εδώ τόσες αυξητικές υπάρχουν. Λοιπόν, Αθανασία.
1: Ναι,
0: παράδειγμα.
1: Στήθους.
0: Ναι, και για εσάς. Λοιπόν, Αθανασία μου, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
1: Κατάλαβα, Αθανασία, δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Ούτε ο Γιώργος, παιδιά, δεν το έχει πει νομίζω σε απάντηση πάντως στο TikTok. Έχει δοθεί η απάντηση εδώ και πολλή ώρα.
1: Είναι αγενής με τα καρσόνια.
0: Κάτι έχει πει, παιδιά. Κάτι έχει πει και χτυπήσανε κόκκινα καμπανάκια.
1: Είπε, πάρε μου το πιάτο, είναι χάλια το φαΐ που μου φέρες και τι πράγματα είναι αυτά.
0: Δεν έχω πει κάτι στο σερβιτόρο.
1: Σε μένα το έχεις πει. Θα γίνουμε μπίλιες. Αντρέα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου. Τι είναι αυτό που. Ψάχνουμε να δούμε τι κάνουμε στο πρώτο ραντεβού και δεν υπάρχει δεύτερο.
3: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είμαι πολλή ώρα στην αναμονή και δεν ακούω τις απαντήσεις, δεν έχω τη δυνατότητα να ακούω ταυτόχρονα.
1: Δεν πειράζει,
3: και δεν ξέρω, μπορεί να έχει υποθεί. Εμένα θα με πειράζει πάρα πολύ, αφού έχουμε καθίσει αρκετή ώρα, να με αποκαλέσει με άλλο όνομα.
1: Εντάξει, στο πρώτο ραντεβού το συγχωρείς, τι λες και εσύ, δηλαδή.
3: Όχι, άμα παραμείνει ότι και καλά άλλο όνομα, πάνε να πει ότι άλλα σκέφτεται, αλλού είναι.
1: Ναι,
3: δεν μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, άμα βγω εγώ με τη Μαρία και μου πει ναι, Νίκο, έχεις δίκιο, θα της πω ναι, ρε Χριστίνα. Να γίνουμε μπίλες.
3: Έχει διαφορά τώρα στο μεταξύ σας. Τώρα δεν βγαίνετε ραντεβού.
0: Έχεις δίκιο, Αντρέα μου. Τα λες. Ροσκουφά είναι δικό σου, έχασε.
1: Τα πατά.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πέντε κατευθείαν μόνο απαντήσει, μήπως το βρει κάποιο.
1: Παύλο.
0: Δεν έχεις Παύλο.
1: Έχω όμως. Στράτο. Στράτο.
0: Δεν μπορώ.
1: Στράτο. Ούτε Στράτο έχω. Στέλιο.
22: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού?
22: Γιατί ένας ή ο άλλος λέει πολύ απλά, δεν είμαι για σοβαρή σχέση, θέλω κάτι πιο απλό.
0: Δεν είμαι για σοβαρή σχέση,
1: ναι,
0: θέλω κάτι
1: μου.
0: Απλό.
1: Ας κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και όπως βγει και αν βγει. Αχα.
22: Okay, θέλω να βγούμε έξω, απλά εντάξει, ξέρεις, είμαι σε φάση περίεργη και δεν θέλω σοβαρή σχέση.
1: Δεν με αφήνει η γυναίκα μου να κάνω σοβαρή σχέση.
0: Μου αρέσει, Στέλιο, είσαι καινούριος παίκτης.
22: Αμέσως η γυναίκα μου, δεν είναι θέμα γυναίκας, είναι θέμα άντρα, είναι θέμα οτιδήποτε.
1: Ναι, μωρ, πλάκα κάνω.
0: Στέλιο, είσαι καινούριος παίκτης?
22: Ναι.
0: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από Ρόπο.
0: Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Στέλιο, έχεις έρθει πάρα πολύ κοντά, ο σκουβάς είναι δικό σου. Εχάσες!
22: Καλά, ήμουν σίγουρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Παιδιά, πάω στην τελευταία διάδα. 9 και 2, δεν προλαβαίνω. 1.30, θηρίο μου, παρακαλώ.
0: Τώρα παίξε με ό,τι με το 10, με το 10.
1: Γιώτα. Γιώργο. Γιώτα.
2: Ναι.
1: Έλα Γιωτάκι, έλα, πες το Γιώτα.
2: Για και πάλι.
1: Πες το
2: λοιπόν, Γιώτα. Θα έλεγα δεν θέλω γάμο και παιδιά.
0: Το είπα με... Είσαι πολύ κοντά όμως, Ροσκουβάς, είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου, Γιώτα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα.
0: Δεν έχεις, δεν το έχεις
1: Δημοσθένη.
23: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαι σ' αγαπώ, είσαι το άλλο μου μισό.
0: Στο πρώτο ραντεβού.
23: Εννοείται, το έχουν πει πολλοί και μου το έχουν πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιά το λέγανε πάρα πολύ συχνά το σ' αγαπώ από το πρώτο, πριν το ραντεβού. Μπας και αυτός.
0: Πω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν πειράζει ρε Δήμο, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο.
24: Καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα, πες τον Νικόλα.
24: Εγώ τώρα θα έλεγα παιδιά ότι... Να πουλάει εφήμιρε, παιδί μου, με τα λεφτά και...
1: Α, να λέει ότι είναι λεφτάς.
0: Παιδιά, είστε πάρα πολύ κοντά, έχετε καταλάβει ακριβώς κάτι έχει πει ο ένας ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες!
1: Ναι, δεν πειράζει, Νικόλα. Πάω στην τελευταία, δεν έχω άλλο χρόνο. Ελένη.
0: Ελένη.
1: Ούτε Ελένη έχω. Πάρτο ρε θηρίο, πάρτο. Χάσαμε, παιδιά, το ξέραμε, αλλά πέρασαμε ωραία.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
25: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
26: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
27: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
28: Κρέπα.
27: Ναι.
28: Μπέργκερ.
27: Εννοείται.
28: Και μετά story.
27: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
28: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
4: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
26: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
29: Για το πάρτι του μικρού.
26: Για την επέτειό σας.
29: Για την προαγωγή της.
26: Για τα γενέθλιά του.
29: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται?
0: Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Έρχεται και θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμάς μας αρέσει ήδη πάρα πολύ.
0: Εμείς το περιμέναμε πώς και πώς, να πω την αλήθεια. Αλλά τι μπορεί να έρχεται?
2: Έρχεται.
0: Για στείλει τη δική σου μαντεψιά, τι μπορεί να πηγαίνει το μυαλό σου, πού μπορεί να πάει το μυαλό σου.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι που παίζουμε. Τι μπορεί να είναι αυτό το σ...
0: Πού
1: και
0: έρχεται.
1: Τι μπορεί να έρχεται, ρε παιδιά?
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Για πες μου, τι μπορεί να έρχεται
1: και θα μας επηρεάσει.
0: Α, και θα μας αρέσει
1: όλους.
0: Παιδιά, θα μας αρέσει όλους. Θα μας
1: μπει και θα μείνει.
0: Γιατί ρε φίλε,
1: Γιώργο, δεν είναι ούτε.
0: Γιώργο λέει, εσύ τα λες, εγώ την πληρώνω. Εγώ φταίω που σου μπαίνει και το ευχαριστήσω.
1: Μέσα μας ρε παιδιά.
0: Όλο. Παιδιά, έρχεται.
2: Έρχεται.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δεν ξεχνάμε τον εξωτερικό μας χώρο, παιδιά, που πραγματικά θα συνεχίσουμε ακόμα και το φθινόπωρο να τον χρησιμοποιούμε. Γιατί ο Θανάσης Ρώσης έχει επιμεληθεί την πέργολα και το G-Zip Vertical Systems, που έχει και μας βοηθά σε κατοικίες, προσωπικά διαμερίσματα, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον εξωτερικό μας χώρο. Από τη μελέτη μέχρι την τοποθέτηση μέχρι το σέρβις, εξυπηρετεί όλη την Εύβοια, όλη την Αθήνα, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798 και φυσικά μπαίνετε και στο www.rosis.gr για οποιαδήποτε πληροφορία.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
2: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
4: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Τρεις στοιχεία από εσάς καθημερινά βγαίνουν, κάνουν μαντεψιά και πείτε ό,τι σας έρθει στο μυαλό ακούγοντας το μυστικό μας ήχο. Η βοήθεια που μπορώ να σας δώσω είναι ότι δεν είναι χτυπωτής, δεν είναι άλογα, πλυντήρια, τρένα, δεν είναι υπέρηχη, είτε καρδιάς είτε οποιοσδήποτε άλλος υπέρηχος. 2-10-300-1048, τι είναι άραγε αυτό? Άκου πολύ προσεκτικά. Και έχω πει ότι κάτι κάνουμε εμείς.
1: Α, σωστό και αυτό.
4: Τι κάνουμε άραγε? 2-10-300-1048. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Κάνε τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120. 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15.

0: άνετο πάρκινγκ, συνεχές ωράριο.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ποιος είναι άραγε ο μυστικός ήχος Σοκαφέ Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά? Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Γιάννη μου, για να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός εδώ ο ήχος. Για κάνε τη δική σου μαδεψιά και άκου πολύ προσεκτικά.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτή η τουλούμπα.
1: Ναι.
2: Αυτή η Αγγλία, χειροκίνητη Αγγλία που ήταν τη δεκαετία του 70 στα πηγάδια, δεν ξέρω αν ξέρετε.
1: Ναι, ναι, τη μανιβέλα.
2: Που είχε ένα μοχλό μανιβέλα και έκανε κλακλά και έβγαζε νερό.
1: Ναι, ναι, ναι, από το πηγάδι.
2: Όταν έπινε από εκεί νερό, αν ήταν πόσιμο, μύριζε έτσι ένα μεταλλικό. Είχε μια μεταλλική γεύση, πολύ ωραία.
1: Από τι μου θύμισε τώρα.
2: Νομίζω ότι είναι αυτό.
3: Πού έχετε μεγαλώσει?
1: Λες να είναι. Δεν ήξερα τι λεγόταν του Λούμπα, να σου πω την αλήθεια.
3: Εγώ του Λούμπα κάτι άλλο ξέρω.
2: Ναι, ναι,
1: εγώ ήξερα τη μανιβέλα δίπλα στο πηγάδι.
2: Ναι,
1: που βάραγες για να γεμίσεις τις κουβάδες.
2: Να είναι, ναι, το... Και αυτό, ναι,
1: να είναι το χράπα χρώμα.
2: Αλλά εμείς λέγαμε τουλούμπα.
1: Η τουλούμπα του πηγαδιού.
2: Μπράβο, ναι.
1: Δεν είναι ρε Γιάννη.
3: Πολύ ωραία απάντηση.
1: Πάντως μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Αλεξάνδρε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για ακούω το μυστικό μας ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι τούτο?
4: Μήπως είναι αυτή η βεντούζα που ξουβουλώνουμε τους συνοροχητές?
1: Βεντούζα, βεντούζα, που λέει και ο... Α, είμαι ιστός. Δεν είναι ούτε βεντούζα ρε Αλεξάνδρε, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Καλημέρα Μαρία.
5: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα Μαρία μου, για ακού.
5: Άσε ρε Γιώργο, αυτό βλέπω και στον ύπνο μου.
1: Τι είδες τώρα στον ύπνο σου? Έλα, έλα, medium, πες το.
5: Λοιπόν, είχα να πω κάτι άλλο, αλλά τώρα δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν είναι αυτό. Θα πω ραπτομηχανή αυτές με το πόδι. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
1: Α, εσύ.
3: Η κλακ, κλακ.
1: Η κλακ, κλακ. Γενικά το κλακ, κλακ σήμερα.
5: Ρε Γιώργο, δεν βοηθάς και λίγο?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι δεν βοηθάω, τόσα είπα που δεν είναι. Και είπα κάτι κάνουμε.
5: Δεν είπες ποιο είναι, δεν είπες ποιο είναι.
1: Να είναι το κλακ κλακ από μια ραπτομηχανή.
5: Του ποδιού, ξέρεις, κλακ κλακ.
1: Ναι, το θυμάμαι, είχε η γιαγιά μου. Και πιτσιρικάδες πηγαίναμε και παίζαμε με αυτό το ματζαφλάρι. Φρέ, να είναι το χράπα χρούπα από την ραπτομηχανή. Εσύ έχεις δουλέψει ποτέ κάτι τέτοιο?
5: Έχει η μάνα μου, αλλά εγώ για να το κάνω αυτό, Γιώργο, πρέπει να κουνιέμαι και εγώ ολόκληρη και δεν γίνεται.
1: Εμείς μόνο παίζαμε. Δεν είναι ούτε αυτό, ούτε το χραπαχρούπα.
5: Κρίμα, κρίμα.
1: Δεν πειράζει, ό,τι δεις.
5: Δηλαδή, ρε Γιώργο, είναι μηχάνημα.
1: Δεν μπορώ να σου πω, αλλά ό,τι δεις τον ύπνο στο Σαββατοκύριακο, πάρε τη Δευτέρα να μας πεις.
5: Τι να δω ρε Γιώργο, έχω χάσει τον ύπνο μου με σένα, έχω χάσει τον ύπνο.
1: Οπό, κάνε την πιο κουλή σου μαντεψιά. Ευχαριστούμε Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8, δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και το διαλυματάκι μας, ρε παιδιά, που θα το κάνουμε και σήμερα φυσικά στο τρελό περίπτερο για ένα κρουασάν, ένα σνάκα, ένα οτιδήποτε και αν θέλεις. 2-3, γιατί οι καταπληκτικές τιμές μας περιμένουν όλοι στο τρελό περίπτερο στην πιάτσα του ταξί στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Το μόλτο μας, παιδιά, μόνο με 1 ευρώ. Και να σας πω κάτι. Είναι το καλύτερο σνάκ, γλυκό σνάκ που μπορούμε να έχουμε μέσα στη μέρα. Έχει με σοκολάτα, με βανίλια, με φράουλα, κεράσι, ό,τι και αν θέλεις εσύ. Το κρουασάν μόλτο μόνο με 1 ευρώ στο τρελό περίπτερο. 24 ώρες το 24ωρο. Ανοιχτό να βρεις ό,τι σου χρειάζεται, ό,τι και αν θέλεις, το τρελό περίπτερο το έχει.
2: Και τα δικά σου wake up call 6-9-7-800-1048. Κάτσε να βρούμε τη Μαρία, γιατί είμαστε το πρακτορείο, ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ο Θεός μαζί σας. Κέρδισε ένα giveaway.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας, την κυρία Μαρία.
3: Καλημέρα, ίδια.
2: Καλημέρα σας από το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ο Θεός μαζί σας είμαι. Έχετε κερδίσει σε έναν φοβερό διαγωνισμό ένα τριήμερο στην Τίνο. Συγχαρητήρια!
3: Θα έχω και συνοδό.
2: Ναι, θα έχετε συνοδό. Εννοείται θα έχετε συνοδό.
3: Επιλέγω εγώ.
2: Ορίστε.
3: Επιλέγω εγώ.
2: Όχι, δυστυχώς. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο έβαλε σήμερα όσους είχαν στείλει μήνυμα κάποια στιγμή που έχουν γενέθλια σήμερα. Και συμπίπτεται μαζί με τον Στέφανο, ο οποίος θα πάτε μαζί στην Τίνο τριημεράκι.
3: Α, μάλιστα. Και πώς θα τον γνωρίζετε αυτό τον Στέφανο?
2: Θα τον γνωρίσετε προφανώς στο λιμάνι, από τη Ραφίνα που θα φύγετε για Τίνο.
3: Πολύ ωραία η έκπληξη.
2: Είναι, είναι τρεις μέρες στην Τίνο, σε δίκλινο κουκέτα, που θα μείνετε με τον κύριο Στέφανο.
3: Okay. Μ' αρέσει η κουκέτα, γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Είναι, οπότε
2: δεν θα βάζαμε διπλό τώρα, εντάξει, προς Θεού τώρα, δεν ξέρουμε αν ταιριάξετε μεταξύ σας. Αν θέλετε, άμα θέλετε εσείς, πάτε στη ρεσεψιόν μετά και λέτε κάντε το διπλό, δεν έχουμε εμείς κανένα θέμα.
3: Για πότε είναι το ταξίδι?
2: Το ταξίδι είναι, φεύγετε σήμερα το βράδυ και γυρνάτε Κυριακή βράδυ.
3: Α, τόσο σύντομα, δεν προλαβαίνω να ετοιμαστώ.
2: Γιατί, τα έχουμε ετοιμάσει όλα, ο κύριος Στέφανος περιμένει και φωτογραφία σας για να δει πως είσαστε για να σας βρει στο λιμάνι.
3: Έχω ένα περιθώριο να το οργανώσω, θα το δω, μέχρι πότε πρέπει να σας απαντήσω.
2: Μέχρι τις 11.
3: Μέχρι τις 11 τώρα,
2: εσύ
3: έχω μία μισή ώρα.
2: Ναι, γιατί σήμερα γύρω στις 8 φεύγετε με το καράβι για να πάτε Τίνο.
3: Okay,
2: και μέχρι να ετοιμάσετε βαλίτσα, να ετοιμάσετε να πάτε μέχρι τη Ραφίνα, δεν σας πάμε εμείς, θα πάτε μόνοι σας.
3: Ωραία, εντάξει, θα το δω και ναι. Θα σας πάρω πίσω.
2: Θέλετε να σας πάρουμε εμείς?
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, Μαρία μου, να σου πω κάτι.
3: Να μου πει.
2: Άκου τι σου αφιερώνουν μέσα το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show.
4: Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου.
2: Δεν θα πας την Τίνο με τον κύριο Στέφανο.
4: Και εσύ μακριά το ζεστό.
1: Δεν το έχεις πιστέψει. Πες μου λίγο τόση ώρα που μας κάνεις πλάκα.
3: Μας συγκινήσατε πρωί-πρωί, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο.
2: Χρόνια πολλά, ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις σήμερα που έχεις τα γενέθλιά σου και κάποιος αγαπάει πάρα πολύ εκεί έξω και ήθελε να σου κάνει μια μικρή φαρσούλα.
3: Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα.
2: Το κατάλαβες.
3: Συγκινητικό πολύ.
2: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε
3: τηλέφωνο? Αγαπώ πολύ.
2: Η Μαρία μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Και εκείνη σε αγαπάει πάρα πολύ και οι δυο σας θα πάτε και στην Τίνο και οπουδήποτε επιλέξεις και μετά Μύκονο, ξέρεις, δίπλα.
3: Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
2: Δεν το έχετε κάνει ακόμα. Εντάξει, ακόμα 25 είσαι. Τα 25 έκλεισε. Εντάξει, έχεις χρόνο ακόμα.
3: Κάπως έτσι νιώθω, να ξέρεις.
2: Καλά κάνεις, βρε Μαρία μου. Και πάλι πολύ χρόνο είναι ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 6-9-7-800-1048.

0: Τι ωραίο τόστ, το τόστ.
1: Από τον Αλιμπινίση, παιδιά. Με διπλά τυριά, με διπλά ζαμπόνια, με διπλές γαλοπούλες μέσα και μπορεί να βάλετε και λουκανικάκι και κέτσαπ και μαγιονέζα, ό,τι θέλετε εσείς. Μπορεί να φτιάξετε ένα τόστ όπως ακριβώς το θέλετε εσείς. Μπορεί να το θέλετε σε σάντουιτς, τα υλικά αυτά τα βάλετε σε τοστάκι. Mm-hmm. Τα παιδιά μας τον Αλιμπινίση το φτιάχνουν. Τον καλύτερο καφέ, ζεστό, ζεστό, στο φέρνουν στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα στο 22210-6436. Παραγγέλνεις και εσύ το δικό σου πρωινό, μεσημεριανό και έχουμε για πολύ ωραίες σαλατούλες και πολύ ωραίες μοναδικές κρεπούλες σε περιμένουν και γλυκές και αλμυρές.
2: Ναι.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Μια που λέγαμε για καφέ. Ναι. Θέλω να στείλετε έτσι γρήγορα γρήγορα μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Πόσους καφέδες πίνει ο σύντροφός σας μέσα στην ημέρα?
2: Έναν.
1: Έναν.
2: Έναν.
1: Έναν ο δικός σου. Για πείτε ρε κορίτσια, πόσους καφέδες πίνει, γιατί παίζει ρόλο.
2: Πού να ξέρουνε καλά και τα κορίτσια, ο σύντροφος είναι στη δουλειά.
1: Δεν συζητάς με τον άλλον και σου λέει καλά, ρε γυναίκα, έπιασε σήμερα 7 καφέδες παράδειγμα.
2: 7 καφέδες.
1: Εγώ πίνω, έπινα 7 φραπέδες την ημέρα, 8.
2: Στα καλά σου τα χρόνια.
1: Ναι, τώρα το χωρίζω στα 3. 3 με 4.
2: 3.
1: Ναι. Τι νομίζεις?
2: Γιατί? Καημενούλη μου.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Γιατί υπάρχει σημαντικός ρόλος και λόγος ο οποίος που θα μας πείτε τους καφέδες που πίνει ο σύντροφός
2: ναι.
1: σας. Αν πίνει έναν
2: τη βγάζει δεν τη βγάζει καθαρή.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Και εγώ έναν πίνω. Μόνο για άντρες αν ενδιαφερόμαστε.
1: Είναι μόνο για άντρες. Είμαστε μόνο για άντρες. Okay. Είμαστε μόνο για άντρες γιατί έχει να κάνει με την ερωτική μας περίπτωση με τον σύντροφό μας. Γι' αυτό, ανάλογα τους καφέδες που πίνει, θα σας πω εγώ τι γίνεται με το ερωτικό σας.
2: Τι καφέ είναι, πίνει ο δικός μου.
1: Πω! Ωραία, μαράκι, πίκρα, ε. Πίκρα, του πίνει και σκέτο.
2: Ναι.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Πόσα καφεδάκια πίνει ο σύντροφός σας? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: και Μαρία.
1: Αχ, και σήμερα Παρασκευούλα, παιδιά, ξέρετε τι θα φάμε το βράδυ, έτσι. Δεν μαγειρεύουμε. Διαλέγουμε να πάρουμε από την πινσαρία του Αλιμπινίση τις ωραιότερες πίτσες, γευστικότερες, μεγαλύτερες ποικίλες, δεν θα βρείτε πουθενά. Έχουμε special, έχουμε ζυμαρικά και σου λέω να δοκιμάζεις καρμπονάρα. Έχουμε την πίτσα πεπερώνε ναι. Και κάνε αλλαγή μετά με μία σαλάτα του Κέσαρα. Κλείσε με ένα πολύ ωραίο αναψυκτικό. Έχουμε εδώ πέρα και αθλητές μαζί μας. Τι ωραία πράγματα που λέμε, συζητάμε.
2: Τρώμε σαλατούλα, κύριε Παρασκευολή.
1: Και τις Παρασκευές, να σας πω κάτι. Εάν νηστεύεις, έχουμε και vegetarian επιλογές. Έχουμε την πίνσα vegan μαρινάρα. Έχουμε πίνσα vegan μανιτάρια και πιπεριά. Και ταυτοχρόνως πίνσα vegan ελιές και πιπεριά που είναι πάρα πολύ νόστιμα, θέλω να σου πω. Και για εμάς που θέλουμε να προσέξουμε τη σιλουέτα μας, το διαλέγουμε ανεπιφύλακτα, χωρίς να σκεφτόμαστε έξτρα έτσι αλάτια, ζυμαρικά και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στην πινσαρία του Αλιμπινίση παίρνεις τηλέφωνο νωρίς-νωρίς, δηλαδή από τις 12 και μετά μπορείς να πάρεις να κάνεις την παραγγελία σου στο 22-210-2520.
2: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Τα τσουρ-τσουρ ξεκινάνε, ξαναήρθαν οι βροχούλες Παρασκευή. Σήμερα το βράδυ ξεκινάνε τα τσουρ-τσουρ για την πόλη της Καλκίδας και τελειώνουν Σάββατο βράδυ. Κυριακή είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα. Σήμερα η θερμοκρασία φτάνει μέγιστη 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε, λοιπόν, η δροσούλα καλά κρατάει, ψοφής κανένα κουνούπι. Λοιπόν, η Αθήνα με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ το βραδάκι.
1: Όχι, φύγανε.
2: Τι έχουν φύγει, μου έχουν ρημάξει ένα στράγαλο. Δεν προλαβαίνω να βάλω σορτσάκι.
1: Έχει κουνούπια πάλι στο σπίτι για σου, να λέω, Οκτώβρη μήνα.
2: Για να το λέω, έχω.
1: Εγώ δεν
2: έχω φωλιά, δεν ξέρω.
1: Ζούνε.
2: Ανάμεσά μας, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα.
2: Εσύ όλο το καλοκαίρι σε τσιμπήσε ένα.
1: Ισχύει.
2: Όλα έρχονται σε μένα δίπλα, δεν ξέρω. Ισχύει. Μπορεί λόγω του σκύλου μπαινοβγαίνουν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η Αθήνα είναι 22 η μέγιστη σήμερα. Τσουρ, τσουρ, τσουρ το βραδάκι ξεκινάνε και εκεί και θα πάει όλο το Σάββατο κάπως έτσι. Η Θεσσαλονίκη ζει σε έναν δικό της κόσμο με 25 και ηλιοφάνεια.
1: Να με το συμπάθειο.
2: Να με το συμπάθειο. Και νωρίτερα σας είπα, παιδιά, να μας στείλετε πόσα καφεδάκια πίνετε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πόσα καφεδάκια πίνει ο σύντροφός σας, το αγόρι σας, ο άντρας σας, ο σύντροφός σας, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γιατί πέσει. Κάτι έγινε στο εξωτερικό.
1: Ενώ εγώ το κοκορευόμουν, ρε παιδί μου, δεν πίνει πολύ καφέ. Τώρα δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το πω.
2: Και έχει να κάνει με το μωράκι που μπορεί να έρθει στην πορεία ο καφές.
1: Λοιπόν, λέγε να ξέρω τι πρέπει να κάνω.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τι βγήκε και είπε μία μητέρα. Εκεί είναι λίγο πρόβλημα και απαντήσατε στο Viber, παρακαλώ. Μία μητέρα ισχυρίζεται ότι ο υπερβολικός καφές που έπινε ο σύντροφός της
1: ναι.
2: Έκανε το μωρό μαύρο.
1: Γιώργο, μας δουλεύεις πατόκορφα.
2: Σα σταυρό που σου κάνω.
1: Οι γονείς είναι μαύροι.
2: Ο αγιού το ένα, ο το άλλο.
1: Οι γονείς είναι λευκοί και το παιδί μου βγήκε μαύρο λόγω του καφέ. Κόφτε τα ψέματα, κόφτε.
2: Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε η συγκεκριμένη μητέρα πλέον να πείσει και να πει στον σύντροφό της: εσύ φταίς που το παιδί βγήκε με λαμψό, βγήκε μαύρη δερό. Γιατί έπινε 7 καφέδες την ημέρα, ρε ηλίτιε.
1: Ρε μπλάκα.
2: Ναι, το παιδάκι είναι υγιέστατο βέβαια.
1: Την πίστεψε ο άντρας της. Δεν χωρίσανε.
2: Όχι καθόλου, ίσα ίσα την πίστεψε και ο άνθρωπος.
1: Και το παιδί πήρε το όνομα του πατέρα. Έτσι.
2: Του αλουνού, ε.
1: Θεέ μου, αυτή είναι. Αυτή η έρευνα είναι Αμερική.
2: Δεν είναι έρευνα. Πραγματική ιστορία είναι.
1: Ναι, η ιστορία αυτή είναι από Αμερική.
2: Ναι.
1: Είναι βλαμμένη εκεί πέρα, δεν μπορεί.
2: Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι η υπερβολική κατανάλωση καφέ που έκανε ο σύντροφός της έκανε το παιδί με πιο σκουρόχρωμο δέρμα.
1: Άρα το δικό σου το επόμενο τι θα βγει. Αντί το κούμπο. Δηλαδή μπορώ.
2: Μάικλ Τζόρνταν.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή! Και ξεκινάμε να αθληθούμε κι εμείς πλέον. Θα μας δουν τα παρκέ. Θα μας δουν τα γήπεδα να καρφώνουμε, να δίνουμε πόνο και να βαράμε και τρίποντα.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Η ομάδα της Χαλκίδας, παιδιά. Εμείς θα είμαστε στην κερκίδα και θα, από πίσω θα λέμε τα ωραία μας τα συνθήματα. Θυμάστε τα περσινά τα συνθήματα. Να το βρούμε αυτό, να τα βάλουμε, να τα παίζουμε.
0: Ναι, ναι, θα τα βρούμε.
1: Καλώς ήρθες, Δημήτρη Γερομιχαλέ, στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
1: Χαρά μας, χαρά μας.
0: Γενικά είσαι πρωινός, ρε Δημήτρη.
2: Γενικά πρωινός, εντάξει. Με δύο παιδάκια, πολύ πρωινός.
0: Και νυχτερινός και βραδινός και πρωινός. Κατάλαβα, καλά θα πάει αυτό.
1: Ο Δημήτρης είναι από τους αθλητές που από την περσινή την ομάδα έμειναν πολλοί αθλητές, έτσι, ή αλλάξαμε τα πάντα.
2: Μόνο εγώ.
1: Μόνο εσύ. Αλήθεια, λες.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα έχουμε και το γούρι μας.
0: Γιατί?
2: Αποφάσεις άλλων αυτές.
1: Δημήτρη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πώς νιώθεις που είσαι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ΑΓΕΧ?
2: Εντάξει, για μένα είναι χαρά. Ήμουνα και προηγούμενα χρόνια στη Χαλκίδα, μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει το πλάνο της ομάδας, αυτό που στηρίζει ο coach Οικονόμου, οπότε είμαι ευτυχισμένος, να το πω, στην ομάδα μας.
1: Και ξεκινάμε τους αγώνες τώρα.
0: Και επειδή ξεκινάμε τους αγώνες και θέλω να σας προλάβω όλους τώρα, γρήγορα, παιδιά, μήνυμα στο Viber στο 697-800-1048, γιατί αύριο Σάββατο έχουμε αγώνα 5 ώρα το απόγευμα και 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα πάμε να δείτε τον αγώνα, να είμαστε όλοι εκεί να στηρίξουμε την ΑΓΕΧ.
1: Στέλνοντας το Viber 697-800-1048 το όνομα ΑΓΕΧ και το ονοματεπώνυμό σας, μπαίνετε έτσι στο διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα που θα γίνει αύριο στις 5. Είμαστε πανέμοι. Έτοιμη, Δημήτρη, για το αυριανό, γιατί παίζουμε με μια ομάδα. Όχι να το κοκορευτώ, αλλά παίζουμε με την ομάδα του πατρικού μου, παιδιά, με τα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκη.
0: Είχες δικιά σου ομάδα?
1: Πήγαινα σε αυτή την ομάδα μπάσκετ. Εγώ στους μαχητές ΠΕΦΚΑ.
0: Ερώτηση. Από τι ύψος παίζεις μπάσκετ? Όχι σαν παιδάκι. Έτσι, όταν αρχίσεις να είσαι λίγο πιο επαγγελματίας, τι ύψος πρέπει να έχω? Το λιγότερο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει μέτρο.
0: Βρε, ναι, άμα είσαι πολύ καλός, δεν υπάρχει.
2: Υπάρχουν παίχτες στην Ευρωλίγκα που είναι ένα 75, ας πούμε.
0: Αλήθεια!
2: Ναι, ο Σόρτς, ας πούμε.
1: Δεν μπορεί, άστο,
2: πέρυσι, αλλά εντάξει, αυτό είναι πιο σπάνιο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σπάνιοι παίχτες εμείς που είμαστε μέχρι 1,79 με τα χίλια ζόρια.
1: Για πες, είμαστε πανέτοιμοι τώρα για τους μαχητές το Σάββατο?
2: Είμαστε πανέτοιμοι. Ναι. Είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι, οπότε δεν είσαι σίγουρος. Και θέλουμε σίγουρα τον κόσμο κοντά μας. Θέλουμε να γεμίσουμε το γήπεδο, νιώθουμε και εμείς καλύτερα, έτσι, οι παίχτες.
0: Η υποστήριξη του κόσμου και όταν πάμε στα γήπεδα και φωνάζουμε για την ομάδα μας, πάντα ενθαρρύνει και δίνει λίγο νεύρο περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Τον παλμό. Επειδή πέρυσι, παιδιά, εγώ δεν έχασα αγώνα για να γονώ όλα τα εντός έδρας, ήμουνα εκεί.
0: Ήρθε το γούρι σας. Ήρθε το γούρι σας τώρα.
1: Καλά.
0: Καλά το λέω, αλήθεια το λέω.
1: Είχαμε κερδίσει πάρα πολλές φορές όσες πήγα εγώ.
2: Τι απολογισμό είχαμε πέρσι?
1: Απολογισμό είχαμε πολλές νίκες και ένα, νομίζω, ξύλο.
0: Έξι χοντόκ, δύο σάντουις αναζητικά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Στο κυλικείο ο καθένας.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο, ρε παιδί μου, πορώνομαι και με την ΑΓΕΧ. Δεν ξέρω. Κάπως πορωνόμουν ακόμα περισσότερο και με τους διαιτητές. Δεν ξέρω. Τα φάουλ, ας πούμε, τα φώναζα. Δώσε το φάουλ, ρε! Οπότε, σας αρέσει όταν έτσι έχετε τους κατοίκους της πόλης μας δίπλα σας να σας στηρίζουν, να φωνάζουν? Γιατί πέρυσι είχαμε και πολύ κόσμο στο γήπεδο. Δεν είχαμε λίγο. Και τύμπανα είχαμε και νταούλια, είχαμε τα πάντα.
2: Εντάξει, ο κάθε αθλητής θέλει κόσμο στο γήπεδο. Το να παίζεις με άδειο γήπεδο είναι. Δεν αρέσει.
0: Λίγο ξενέρωτο.
2: Ξενέρωτο, εντάξει.
0: Ταυτόχρονα όμως δεν μπορώνεις με τον αντίπαλο που θες να του φας το λαρίκι, σε εισαγωγικά.
2: Με άδειο γήπεδο. Κοιτάξτε, και στα εκτός να παίζεις θέλεις κόσμο.
0: Θέλεις κόσμο.
2: Εγώ τουλάχιστον νιώθω πιο καλά να παίζεις με κόσμο. Να είναι γεμάτο, να νιώθεις ότι.
0: Οπότε όλοι οι ραντεβού, παιδιά, αύριο 5 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο της Κανήθος. Σας περιμένουμε όλους, γιατί έχουμε αγώνα. Και αγώνα με την Θεσσαλονίκη που είναι το πατρικό της Μαρία. Εκεί που έπαιζε κάποτε η Μαρία.
1: Εγώ την ΑΓΕΧ υποστηρίζω, αλλά τώρα εντάξει, να έχουμε να λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει και μια προϊστορία. Πάμε να τους φάμε.
0: Πέντε διπλές προσκλήσεις περιμένουν. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 697-800-1048.
1: Να δώσουμε και ένα μήνυμα από τον MVP της καρδιάς μας εδώ πέρα.
0: Δεν τη λύσω ακόμα. 697-800-1048 την ένδειξη ΑΓΕΧ για να πάρεις διπλές προσκλήσεις, να δεις και εσύ τον αγώνα και να είμαστε όλοι μαζί παρέα και να υποστηρίξουμε την ΑΓΕΧ.
1: Δύο τελευταία πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Πώς νιώθεις με τον καινούριο coach? Εάν έχει δεθεί με την ομάδα, θα μου πεις τώρα ένας έχει μείνει παλιό. Όλοι καινούργοι, άρα κάπως λίγο Πιο εύκολα, δεν ξέρω.
0: Όχι, όλοι οι καινούργοι προφανώς ρωτάνε διάφορα πράγματα.
2: Εντάξει, ρωτάνε. Στην ουσία και εγώ καινούργιο σήμερα, σου πω την αλήθεια, γιατί και εγώ μαθαίνω τους συμπαίχτες μου, τους προπονητές. Όσον αφορά τον προπονητή, εντάξει, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, θα τον δείτε και στο γήπεδο. Εξαιρετικός προπονητής.
1: Φωνάζει.
2: Δεν φωνάζει.
1: Α, θέλουμε να φωνάζεις. Προπονητή, coach. Coach φώναζε.
0: Εντάξει. Να το πιστέψω.
2: Ναι, δεν φωνάζει.
0: Αλήθεια.
2: Είναι τρομερή εντύπωση. Ναι. Η σύνδεσή του με τους παίχτες, το πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Είναι τρομερός.
1: Πολύ ωραία. Και ένα μήνυμα δώσε μας. Πώς θα ήθελες να πάει η φετινή σεζόν, τι περιμένεις, και έτσι και ένα μήνυμα προς τη Χαλκίδα, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους που θέλεις να είναι στο γήπεδο.
2: Στόχος της ομάδας, όπως μας έχει πει και ο κοουτς και ο πρόεδρος, ο Νίκος Οικονόμου, είναι να παλεύουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Mm-hmm. Δεν έχουμε θέσει κάποιο μπήχη. Ταυτότητα της ομάδας είναι να μην τα παρατάει ποτέ, να δίνει τα πάντα και να δείχνει στον κόσμο της Χαλκίδας και στους ανθρώπους που στηρίζουν την ομάδα ότι είμαστε εκεί και σεβόμαστε κυρίως τη φανέλα και την πόλη μας.
0: Μια μέρα πριν τον αγώνα, υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα? Και θα σου πω γιατί ρωτάω. Γιατί τώρα εσύ, ρε Δημήτρη, με δύο παιδάκια.
2: Πέρσι μου έκανες περίεργες ερωτήσεις.
0: Όχι, τώρα είδες. Σου έκανα περίεργες ερωτήσεις και έφερες δύο παιδιά. Πού να μην τις έκανα. Οπότε, όχι, εγώ το λέω για θέμα ξεκούρασης. Δεν το πήγα πουθενά αλλού. Είναι, δηλαδή, σήμερα αφήνουμε τα παιδιά στη μαμά και μόνο ξεκούραση.
2: Για το βράδυ θα τα αφήσουμε στη μαμά και θα πάω εγώ στον καναπέ μέσα. Να μην ξυπνήσω.
0: Τέλεια.
1: Θέλω να μου πεις τελευταία τώρα, γιατί μου λέει: έχω μήνυμα από τη γυναίκα σου. Πού να φάει πίτσα ο Κακομοίρης πριν από τον αγώνα? Τι τρως? Τι τρώτε οι αθλητές πριν πάτε για αγώνα?
2: Πίτσα δεν τρώω πριν τον αγώνα. Εντάξει, τρώμε συνήθως ή μακαρόνια ρύζι και κοτόπουλο.
1: Μακαρόνια ρύζι και κοτόπουλο. Μετά του δίνεται και καταλαβαίνει μετά τον αγώνα.
2: Κοίτα, και το μετά είναι σημαντικό γιατί είναι η αποκατάσταση. Okay, συνήθως.
0: Αν κερδίσει, τρως και καταλαβαίνει.
2: Του δίνει γιατί είναι το ρεπό στην ουσία και okay, έχει μια μέρα. Και ναι, δεν έχεις προπονήσει την επόμενη ώστε να προετοιμάσεις το σώμα σου. Αλλά πάλι είναι σημαντικό να φας σωστά για την αποκατάσταση.
0: Και να έχεις και ενέργεια να αποδώσεις τον αγώνα.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχόμαστε στην ΑΓΕΧ. Τρέχει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις για τον αυριανό αγώνα στο γήπεδο της Κανήθου στις 5 το απόγευμα. Με τη λέξη ΑΓΕΧ και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε και να στηρίξουμε την ομαδάρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν μαζί μας.
0: Τα λέμε αύριο στο γήπεδο. 5 το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλημέρα! Στο καφέ Morning Show με τον Γιώργο και τη Μαρία. Πολύ μ' αρέσουν αυτοί οι δύο. Αυτούς ακούω. Εδώ ξυπνάς καλύτερα. Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Σο Καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.

0: σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
1: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
0: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
0: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες
2: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει σήμερα.
1: Ενώ τις άλλες φορές τα πάω τέλεια.
0: Τελεία. 2-10-300-1048. Το αγαπημένο σου παιχνίδι είναι εδώ. 5 ερωτήσεις, 1 γράμμα από την αλφάβητο και 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Σας δίνω να κερδίσετε, ρε παιδί μου, Παρασκευή σήμερα, όπως θα κάνει η Μαρία. Θα σας δείξει τον τρόπο πώς να παίξετε και να δηλώσετε συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Να σε αφήσω να διαλέξεις, να σου δώσω.
1: Βρε Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Πάμε με το κύμα.
0: Με το όμικρον.
1: Η μόνη λέξη που ξέρω από το όμικρον αυτή τη στιγμή είναι ουρακοτάγκος.
0: Πολύ ωραία, απαντάς την τελευταία ερώτηση.
1: Τέλεια, το πιάσαμε.
0: 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή. Και πάμε να παίξουμε, Μαρία μου. Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου πεις με το γράμμα όμικρον απαντήσεις. Είδος ποτού.
1: Ούζο.
0: Ορίστε, είδες.
1: Προχωρά.
0: Είναι σημάδια που αφήνει ένας άντρας στο καπάκι της λεκάνης. Είναι τα σημάδια που αφήνει ένας άντρας στο καπάκι της λεκάνης.
1: Ενοχλητικά.
0: Ούρα!
1: Προχώρα!
0: Βρίσκεται μέσα στο στόμα σου.
1: Ε?
0: Λέμε το σημείο που συναντάει ξηρά τη θάλασσα.
1: Στεριά!
0: Κλείσε το στόμα σου. Θα μπει καμιά μύγα.
1: Τίποτα, ρε Γιώργο, είναι 100, πανδύσκολες
0: 100 δευτερόλεπτα να σου δώσω. Τι πανδύσκολα, Μαρή.
1: Παιδιά, είναι ή δεν είναι δύσκολο το παιχνίδι.
0: Είδος ποτού, ούζο πολύ σωστά. Σημάδια που αφήνει ένας άντρας στο καπάκι της λεκάνης. Ούρα. Okay. Βρίσκεται μέσα στο στόμα σου. Ουρανίσκος.
1: Δεν έχω βρεθεί ποτέ μαζί.
0: Ούλα.
1: Δεν τα έχουμε συζητήσει αυτά ποτέ.
0: Ούλα. Λοιπόν, λέμε το σημείο που συναντάει ξηρά τη θάλασσα και το έκανα και όπως το κάνουν στο σχολείο.
1: Ανοίξεις από τον Παμπινιώτη να τη βρεις.
0: Εσύ τι κοίτας περίεργα, δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Όχθη. Όχθη.
1: Ο ποιητής. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Τι με κοιτάς έτσι.
2: Η όχθη στον ποταμό δεν είναι.
0: Και η όχθη της θάλασσας.
1: Ποια είναι, παραλία εκείνη.
0: Έτσι λέγεται. Παιδιά, ανοίξτε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείτε. Ανοίξτε κανένα βιβλίο.
1: Ψάξτε, Βασιλική, με έκλεψε.
0: Όχι, επειδή το έψαξα και μου το έβγαλε το Wikipedia έτσι, έτσι το έδωσα κιόλας. Γιατί εγώ τέτοια ερώτηση δεν την έβαζα. Λοιπόν. 2-10-300-1048 μέχρι την όχθη του ποταμού ξέρουν τα κορίτσια. Εσύ μέχρι που ξέρεις.
1: Την όχθη του ωκεανού.
0: Έχουμε το Δέλτα και το ΤΑΦ. 2-10-300-1048.

0: 2-10-300-1048. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο αγαπημένο μας παιχνίδι με τις 5 ερωτήσεις και τα 30 δευτερόλεπτα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα,
2: Μαρία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, θες να παίξεις με το ΤΑΦ ή το ΔΕΛΤΑ?
1: Με το ΔΕΛΤΑ.
0: Με το ΔΕΛΤΑ. Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, χαλαρά, ήρεμα, έχεις χρόνο, δεν χρειάζεται να αγχωθείς για τίποτα. Η Μαρία δεν φτάνει καν στα 30, δεν θέλει άλλα 50. Λοιπόν, και να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα ΔΕΛΤΑ. Για να δω, θες τον καφέ σου το πρωί?
2: Δυνατό.
0: Πάντα γυρνάει.
1: Δυνατό.
0: Πάντα γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
2: Ο δολοφόνος. Δολοφόνος.
1: Αμέ.
2: Δολοφόνος. Ποιος αμέ?
1: Δολοφόνος.
0: Σε πάει όταν έχεις γαστρετερίτιδα.
2: Διάρρεια.
0: Αυτό το ξέρατε και οι δύο. Μας φέρνει ο Άγιος, μας φέρνει ο Άγιος Βασίλης.
1: Δώρα.
0: Αγαπημένη ώρα στο σχολείο.
2: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα.
2: Μπράβο! Πολύ καλό!
0: Με συνεργασία θέλαμε άλλα 10. Μπράβο, ρε Δημήτρη, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Ένζη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σου έμεινε το γράμμα ΤΑΦ, είσαι έτοιμο?
3: Πιστεύω. Έτοιμη.
0: Έτοιμη. Λοιπόν, Ένζη μου. Λοιπόν, το γράμμα ΤΑΦ θέλω να.
3: Μαρία.
2: Δεν μπορώ.
0: Με τη βοήθεια τη Μαρία ελπίζω να τα καταφέρετε. Όπως ο φίλος ο Δημήτρης. Ωραία. Θέλω να μου πεις.
2: Το γράμμα?
0: Ταφ.
2: Το έχω.
0: Έχει τον μπιλιάρδο.
2: Τακάκια.
3: Τραπέζι. Τακάκια.
0: Τι άστα τακάκια ήσυχα! Κρατάει η γλίτσα.
2: Ταβάνι.
3: Όχι.
0: Κρατάει η γλίτσα, Μαρή. Το θέλεις για τα φρύδια. Το θέλεις για τα φρύδια.
3: Τσιπιδάκι.
0: Μπράβο. Τη χρησιμοποιούν αυτοί που ξύνονται όλη μέρα. Που θέλουν να ξύσουν με. Τι τα ξύνουν?
2: Τσουγκράνα!
0: Αυτό το ξέρει, αλλά.
2: Τσουγκράνα!
0: Μα τα κάνει κάθε πρωί η Μαρία!
2: Τσουρέκια!
0: Υπάρχει δεν
3: Μαρία, σε λατρεύω, είσαι απίστευτη.
0: Τι λατρεύει, μωρή! Τι λατρεύει που τις δύο τσέκε τα απαντήσει λάθος.
2: Λέω, δεν πειράζει, ρε!
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Ρέντζι μου.
2: Μείνε
0: στη γραμμή σου, καλημέρα. Ο Τσοπάνη!
2: Ποιο είναι ο Τσουμπάνι, ρε, το ταβάνι με τη μούχλα, γλίτσα.
0: Τα μούχλα, δεν είπα γλίτσα.
2: Τι είπες?
0: Γλίτσα. Γλίτσα, μωρή, γλίτσα.

0: Έρχεται.
1: Έρχεται.
2: Έρχεται, παιδιά, έρχεται και είναι υπέροχο. Είναι μοναδικό. Θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι εννοείς? Πες.
3: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορείς.
3: Δεν μπορώ να πω.
1: Πότε θα μπορέσεις?
3: Δεν ξέρω, δεν με αφήνουνε.
1: Δεν σε αφήνουνε.
3: Όχι, ρε, καμώ
1: τώρα. Να πω εγώ. Ούτε με αφήνουνε.
2: Τι έρχεται άραγε, για στείλτε μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048. Τι μπορεί να έρχεται ρε παιδιά, και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο, στυλάτο.
1: Παίζουμε ένα παιχνιδάκι από εχθές παιδιά. Τι μπορεί να είναι αυτό το σ... έρχεται που παίζει στον αέρα.
0: Έρχεται.
1: Ο Γιώργος δεν μπορεί να πει τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να πω τι είναι.
2: Βέβαια, το θέμα είναι ότι εμείς ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δεν μπορούμε.
2: Έτοιμος είμαι να το βγάλω από μέσα μου.
1: Βγάλ το.
2: Δεν αντεκώ.
1: Άμα το πεις εσύ θα μπορούσα να το πω και εγώ πιο εύκολα.
2: Ευχαριστώ πολύ. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τι έρχεται, αδελφιά.

0: το βιογραφικό σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και δεν ξεχνάμε με αυτόν τον καιρό, μια που έχει βγάζει ήλιο, μια βρέχει. Εκεί που ξαφνικά έχει ηλιάκο, σκάει ένα τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Φτιάξτε την εξωτερική μεριά του σπιτιού σας. Είτε είναι αυλή, ναι, είτε είναι βεράντα, ό,τι και να είναι αυτό. Πέργο σύστημα, παιδιά, με το Θανάση Ρος. Και θα σου πω γιατί. Γιατί προστατεύει το σπίτι σου και από τις υγρασίες και τον ήλιο το καλοκαίρι. Και το εκμεταλλεύεσαι επιτέλους στον εξωτερικό χώρο όπως ακριβώς πρέπει. Τον έχει χρησιμοποιεί και δεν ξέρει τι θα τον κάνει. Πέργο System. Θα έρθουν, θα μετρήσουν, θα σου προτείνουν και θα βάλεις τα καλύτερα και πάρα πολύ οικονομικά. www.rosis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Γιατί, ένα θα σας πω, θα βρεθούμε, θα συνευρεθούμε ερωτικά με τους συντρόφους μας.
1: Αυτό δεν ήταν ένα.
2: Έχουμε πιο έντονη.
1: Άρα,
2: έτσι,
1: δεν θέλουμε κάτι άλλο.
2: Των συναισθηματικών.
1: Άρθουμε τη Δευτέρα μονακόλος μας.
2: Ο κρυός Γιώργο, άσε με να ολοκληρώσω. Έχει διάθεση να κινηθεί και να πάρει πρωτοβουλίες. Αλλά χρειάζεται να προσέξει τις αντιδράσεις του, ειδικά όταν νιώθει ότι κάποιος τον περιορίζει. Το σουκού του 1-7. Ταύρε, το Σαββατοκύριακο σε βάζει σε διαδικασία να ξανασκεφτεί τι πραγματικά θέλει από μία σχέση και τι σε κάνει να νιώθει ασφάλεια. Το σουκού σου 1-8. Δίδυμε, έχει πολλές σκέψεις και αρκετή κινητικότητα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θέλει προσοχή στις κουβέντες, γιατί μια απλή διαφωνία μπορεί εύκολα να γίνει μεγαλύτερη. Το σουκού σου 1-7. Καρκίνε, η σελήνη στον καρκίνο σε κάνει πιο συναισθηματικό και σε φέρνει κοντά σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και σχέσεων. Το σουκού σου 1-8. Λιοντάρια μου, έχουμε ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε και να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν. Το σουκού μας 1-8. Παρθένε, το Σαββατοκύριακο σε βοηθά να βάλει σε τάξη σκέψεις, σχέσεις και οικονομικές προτεραιότητες. Μην αναλύεις όμως κάθε λέξη και συμπεριφορά των άλλων, γιατί μπορεί να κουραστείς χωρίς λόγο. Το σουκού σου 1-8. Ζύγε, ο ήλιος βρίσκεται στο ζώδιό σου και σου δίνει έντονη παρουσία, αλλά η ανάδρομη Αφροδίτη σε βάζει να ξαναδείς τι πραγματικά θέλεις από τη σχέση σου. Το σουκού σου 1-8. Σκορπιέ, είσαι από τα ζώδια που νιώθουν πολύ έντονα την ενέργεια του Σαββατοκύριακου, καθώς η Αφροδίτη ξεκινά την ανάδρομη πορεία στο ζώδιό σου. Έρωτας, χρήματα και παλιές επιθυμίες βγαίνουν προς τα έξω. Το σουκού σου 1-8. Το Ξώτη, θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να κάνεις κάτι διαφορετικό και το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για παρέες και αλλαγή παραστάσεων. Το σουκού σου 1-8. Εγώ και ρε, η Κυριακή σε βάζει περισσότερο σε σκέψεις για ευθύνες, δουλειά και υποχρεώσεις, αλλά προσπάθησε να μην καβαλήσεις όλο το. Να μην κουβαλήσεις όλο το βάρος μόνος.
1: Θέλει να κάποιος θέλει να καβαλήσει.
2: Το σου κούσου ένα 7. Πώς το διάβασα.
1: Ποιο ζώδιο ήταν αυτό?
2: Ο Υγόκερος.
1: Ο Υγόκερος θα καβαλήσει.
2: Υδροχόε. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να φέρει έντονες αντιδράσεις σε θέματα ελέγχου, ανταγωνισμού ή προσωπικών ορίων. Το σουκού σου 1-7. Και ψάρια. Είσαι πιο ευαίσθητος και διαισθητικός και μπορείς να καταλάβεις πολλά χωρίς να υποθούν πολλά. Το σουκού σου 1-8.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φολιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μακ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
13: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Shock FM. Shock FM 104,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια που να κλείσει μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά.
2: Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα, Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίνσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές

0: επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανουλό. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Λέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
3: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
2: Οι γλυκούλικες.
3: Και οι γλυκούλικες.
2: Μάλιστα.
3: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
2: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
3: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
2: Το άλλο έχει πεθάνει.
3: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε. Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα, ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα.

0: αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε.
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Έρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινή στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινή.
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινή σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα.
1: Όχι.
2: Θα φας.
1: Όχι.
2: Θα φας.
1: Ναι.
2: Αλιμπινήσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλιμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινήσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρελάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
5: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location. Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
8: Ναι.
7: Μπέργκερ.
8: Εννοείται.
7: Και μετά story.
8: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
9: Για μονωτικά, άλλο.
5: Για χρώματα, αλλού.
9: Για κήπο, κάπου αλλού.
5: Όχι.
9: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
5: Εργαλεία.
9: Δομικά υλικά.
5: Χρώματα.
9: Μονωτικά.
5: Γυψοσανίδες.
9: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
5: Μακίτα.
9: Σκιν. Ολέο Μακ.
5: Φίσκαρς. Κερακόλ.
9: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Δεδούσης Department Store.
9: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
5: 21 7000 4433.
9: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
5: δεν ψάχνεις αλλού.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Δε Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί. Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει, τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει, τέκναν μου, τι έγινε. Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες. Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει, με ένα πλευρό τι παίρνω.
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε γυναίκα. Φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα χουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα στο λεπτό, έρχεσαι μια φορά.

0: επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Κτήμα Μπουρέλη. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλη.gr. Κτήμα Μπουρέλη. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Σερνόμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρέ, Γιώργο.
0: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες.
1: Και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνει. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
0: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάκι με χαρά. Αχ, τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα, ρε. Μαμά, ξύπναμε το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης να του βάλω που
1: Γιώργο, φτάνει.
0: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Ear Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Ear Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Ear Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
12: Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΚ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΚ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και ναι. Μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, τα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Ωραία, μας ο θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Και στεναχωρήθηκα να έβγαζε ζυγαριά.
3: Και
2: έχω παχύνει τελευταία.
3: Α.
2: Και ανακάλυψα τι φταίει.
3: Τι φταίει.
2: Το κόλλο σαμπουάν.
3: Το σαμπουάν.
2: Ναι.
3: Γιατί.
2: Προσθέτει όγκο, λέει το μπουρδέλ. Από αύριο θα κάνουμε ένα πορυπαντικό. Ποκέι τα λείπει.
3: Γεωργίτσα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,5.

0: στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.
6: Snack!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό, μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
6: Your life belongs to
5: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να ξαπεί τις όντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το είπε πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
7: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
7: Ναι.
8: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
8: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Παντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Παντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος αγαπάει πάρα πολύ εκεί έξω και θέλει να σου αφιερώσει και ένα τραγούδι. Για άκουσε το πολύ προσεκτικά, βρε Δημητρά μου. Για άκουσε.
2: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Μετά από 33 χρόνια γάμου, σε κοιτάζω και είναι σαν την πρώτη μέρα, η πρώτη ηλιακτίδα, το πρώτο μας φιλί. Είσαι ο έρωτας
3: μου. Παναγία μου.
1: Ανυπομονώ κάθε φορά να γυρίσω σπίτι μετά τη δουλειά για το όμορφο χαμόγελό σου. Για τα γλυκά σου μάτια να μου λένε.
4: Έλα, θα παραγγείλουμε σήμερα.
3: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα, να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην

0: Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει και το

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο, το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ τους ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με τους φίλους μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπάς. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει τη μαμά. Αυτός είναι σίγουρα γιος. Πα! Χαστούκιζει το ρομπότ η μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι?
9: Τελικά έμεινα.
10: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
9: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
10: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Ελένη Φουρλή.
1: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά, θα το δω από το story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
4: Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
3: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλερτάρει. Δεν θα με βλερτάρει κανείς.
5: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
5: Σοκ FM απογεύματα.
1: Βρε καλώστατα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
3: Πότε ήρθε εσύ η Παρασκευή?
1: Πότε ήρθε η Παρασκευή?
3: Καλησπέρα.
1: Πού είναι ο Νίκος να μας στείλει πότε ήρθε η Παρασκευή, που το λέμε από εβδομάδα, από Δευτέρα. Πότε, που είναι η Παρασκευή και που είναι η Παρασκευή, ρε εσύ Νίκο, ήρθε η Παρασκευή, ορίστε.
3: Επιτέλους,
1: Παρασκευούλα, τι κάνεις?
3: Ναι, ναι, πολύ ωραία ξεκίνησε. Να δω τι θα κάνω όλο το σουκού.
1: Γιατί τι έπαθες?
3: Ρε εσύ, πάω σπίτι το μεσημέρι,
1: ναι,
3: και δεν έχω ίντερνετ.
1: Δεν έχεις ίντερνετ.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα? Είδες... Έχει βλάβει, λέει, όλη η περιοχή.
1: Είδες τι πάθαμε? Όταν δεν έχει ίντερνετ, κάτι παθαίνουμε στο σπίτι.
3: Δεν φαντάζεσαι.
1: Γνωρίζουμε τον άλλον.
3: Ποιο, ναι, μπράβο.
1: Αρχίζουμε και μιλάμε.
3: Για πες, λέω, τι κάνεις εσύ?
1: Τι κάνεις? Πες μας τα νέα σου, Αναστασία μου, τι κάνεις, πώς ήταν στη δουλειά?
3: Ναι.
1: Αρχίζει να μαθαίνει καλύτερα το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, Αντρέα μου, χωρίς ίντερνετ. Είναι ευκαιρία να μάθεις καλύτερα την αγαπημένη σου.
3: Ναι, ρε εσύ.
1: Να κάνετε.
3: Μπράβο, να τη ρωτήσω τη ζώδιο είναι. Αυτά κάτι βασικά πράγματα.
1: Να τη ρωτήσεις για την παιδική της ηλικία.
3: Ναι,
1: και γενικότερα να μάθεις πράγματα τα οποία δεν είχες ρωτήσει ποτέ μέχρι στιγμής.
3: Ναι. Θα τις κάνω κάποιες έτσι ερωτήσεις, παγίδα. Μέχρι 7 του μήνα, λέει, δεν θα έχω ίντερνετ στο σπίτι.
1: Μέχρι τις 7.
3: Δηλαδή πόσες μέρες είναι ακόμα? Είναι 5 μέρες. Πέντε μερές.
1: Είναι, ναι.
3: Έχεις
1: ακόμα. Δηλαδή, ναι, 2, 3, 4. Έχεις. Μέχρι την άλλη Τετάρτη.
3: Μέχρι την άλλη Τετάρτη.
1: Ναι.
3: Μέχρι την άλλη Τετάρτη βλέπω μόνο ειδήσεις.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν παθαίνεις τίποτα. Να μορφωθείς κιόλας. Να μας λες εδώ και τα νέα των ειδήσεων.
3: Ναι, όλα δυσάρεστα λένε. Άσε μας.
1: Έλαντε, ψέματα. Έλαντε. Εσείς τι κάνετε, πώς σας φάνηκε αυτή η εβδομάδα? Γρήγορα πέρασε, αργά πέρασε. Γενικά, πώς είναι η διάθεση? Όλα να μας τα πείτε στο 697-800-1048. Άλλωστε είστε στα καλύτερα. Καλύτερα χέρια μέχρι τις 8 με τον Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
3: και την Ελένη Φούρλη.
1: Στα δικά του χέρια. Και τι χέρια είναι αυτά? Ωραία. Έχεις κάνει μανικιούρ?
3: Τώρα με δουλεύεις εσύ τώρα, αλλά τέλος πάντων έχω και τα νεύρα μου το ίντερνετ.
1: Ποδαρικό η Λίλα θα μας κάνει, ε. Ποιος να σου το πει, τι ωραίο τραγούδι.
3: Ωραία,
1: εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Ωραία το φιλοσοφεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αν ο δρόμος ημέρα σας βγάλει στο σχολαρχείο, διότι είναι και Παρασκευούλα ζάχαρη, καταλαβαίνετε τώρα και οι περισσότεροι επιλέγετε την Παρασκευή να βγείτε από το Σαββατοκύριακο, ναι. Και εδώ που τα λέμε και πολύ καλά κάνετε, να πάτε στο σχολαρχείο, διότι θα περάσετε καλά, θα απολαύσετε ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η ωραία θάλασσα, η ωραία θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας και πάμε να πούμε τις δικές σας καλησπέρες και να ασχοληθούμε και μετά του ποδοσφαίρου.
1: Καλά, άστο, μην το θυμίζεις αυτό.
0: Έλα, μωρέ, Αντρέα.
1: Το είδες το τέτοιο.
0: Είδα, νομίζω, το πρώτο.
1: Το πρώτο μήχρονο.
0: Το πρώτο είδα.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Για να ακούσω, λέει, δυνατά τη μέρα έχουμε. Νομίζω ότι σε αυτό τέλειος είναι ο Γιώργος ο Καρτελιάς.
1: Ναι.
0: Να σου πει ιδανικά τι μέρα έχουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, Παρασκευούλα.
1: Για σένα λέμε.
0: Παρασκευή! Πώς το λέει ο Γιώργος ο Καρτελιάς. Το λέει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας που να το πει καλύτερα από τον Γιώργο τον Καρτελιά αυτή τη μέρα έχουμε σήμερα. Ακόμα στη δουλειά είμαι, λέει. Βουνό μου φάνηκε αυτή η εβδομάδα. Άρα, Νίκο.
1: Γιατί ρεσί.
0: Στον Νίκο φάνηκε βουνό,
1: ναι,
0: σε εμάς πέρασε γρήγορα.
1: Σε μένα πέρασε άστο αέρας.
0: Εντάξει. Εντάξει. Γεια σας, μας λέει ο Στέφανος. Θέλω να ακούσω καμπάνες από Αργυρό. Θα έρθουν εκεί οι καμπάνες, θα έρθουν και τα καμπαναριά. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πολύ συγκινητικό.
1: Τι, αλήθεια, πες το.
0: Εμένα μου αρέσει, Νεκτάριος.
1: Ναι.
0: Γεια σας, βρε παιδιά. Παρασκευούλα σήμερα και για να κλείσει πιο όμορφα η εβδομάδα, είπα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας.
1: Α, καλέ, πες τες.
0: Καλέ, τι ωραίο αυτό. Πραγματικά πιστεύω ότι έχετε γίνει.
1: Παρασκευή! Μπράβο, Γιώργο! Καλή θα κατουρίδω!
0: Εγώ να μην σα πω. Παιδιά, εντάξει, η καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Νίκο! Ρε Νίκο, για χάρη σου είδε. Ρε Νίκο, μέχρι και ο Καρτελιά ήρθε το απόγευμα. Για χάρη σου, ρε. Για τον Νούρτιγκεν στη Γερμανία, ρε, όλα αυτό.
1: Όπου έσκασα.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ, μένει η καρδιά μου.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Λοιπόν, και εκεί που διάβαζα που λέτε το μήνυμα του Νεκτάριου και είχα συγκινηθεί. Πάμε να το πούμε από την αρχή. Πραγματικά μα λέει, λοιπόν, πιστεύω ότι έχετε γίνει κομμάτι τη καθημερινότητά μου. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν τα απογεύματα χωρίς να σας ακούω.
1: Α, πάρα πολύ ωραία μήνυμα.
0: Εντάξει, τώρα τέτοια μας λες εσύ. Μας συγκινείς, παρασκευιάτικο, ναι, και καταλαβαίνεις. Τώρα και έχουμε ακόμα 3 ώρες μπροστά μας για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά και όμορφες καλησπέρες. Πάμε στον αγώνα τώρα.
1: Α, να το πούμε τώρα.
0: Δεν θες.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ εχθές που λες, ναι, είδα τον αγώνα,
0: ναι,
1: με κάτι φίλους. Τον είδες εσύ.
0: Είπα, είδα το πρώτο ημίχρονο.
1: Α, εγώ είδα. Τώρα μέχρι το τέλος.
0: Κάθισες εσύ και είδες ολόκληρο αγώνα.
1: Ναι, ρε, γιατί δεν το δω.
0: Περίμενε.
1: Ρε, συγγνώμη, Ελλάδα, έπεσε. Θα δω τον αγώνα.
0: Περίμενες να μπει ο Κωνσταντέλιας, ε.
1: Με κοροϊδεύεις.
0: Λοιπόν, εγώ είπα 2-1. Πόσο είπα, εγώ 2-1. Είπα, εντάξει,
1: ναι,
0: για ένα.
1: Εγώ είπα 3-1, νομίζω.
0: Εσύ είπες 1-1.
1: Α, ισοπαλία είπα. 2-2 ήρθε.
0: Είπες ισοπαλία, όντω. Πέτυχε την ισοπαλία. Εγώ πέτυχα, ναι, τα 2 γκολ της Ελλάδας. 2-1. Είπα, ναι, 2-2 ήρθε.
1: Καλά, 4-2 ήταν κανονικά. Γιατί...
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, σαφώ μας βάλανε άλλα 2 και τα ακυρώσανε.
0: Ακυρώθηκαν γκολ και τέτοια. Δηλαδή...
1: Α, νομίζω ακυρώθηκε και δικό μας.
0: Άρα δηλαδή ένα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο spicy από ότι το πρώτο.
1: Φίλιο, να σκάσω.
0: Έμα και εσύ πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν προκριθήκαμε δηλαδή.
1: Όχι, είμαστε μπροστά.
0: Άμα είμαστε μπροστά, εντάξει, τώρα για μια ισοπαλία δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές,
1: ναι,
0: μας.
1: Παίζουμε Κυριακή, νομίζω, με τη Γερμανία.
0: Πάλι!
1: Ναι. Νομίζω, ναι, με τη Γερμανία.
0: Α, εντάξει, την Κυριακή θα το δούμε. Και θα, ναι, έχουμε και κόσμο στο σπίτι, οπότε την Κυριακή θα κάνω, κατάλαβες. Μας λέει ο Νίκος, λοιπόν, αυτή ήταν η καλύτερη Παρασκευή της ζωής του. Ορίστε, αυτά είναι.

0: Από τον Παντελή και την Έλενα από Γερμανία. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο Viber. Καλησπέρα στην παρέα του Shock FM που αφάνταστα μας διασκεδάζει με το απίθανο πρόγραμμά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή μου. Πολλά πολλά φιλιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα σήμερα. Και πάμε να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον Κεφίρ μας.
1: Μπράβο, μπράβο. Τι ωραία που τα λες.
0: Καλώς το. Η αλήθεια είναι ότι τα λέω ωραία οι άτιμοι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καθόλου με τριόφρονο.
1: Όχι, ρε. Καθόλου ψωνάρα. Όχι, έτσι, έτσι.
0: Για βες.
1: Έτσι, τα λες πολύ ωραία και μου ανεβαίνει εμένα.
0: Σου ανεβαίνει η διάθεση,
1: ε. Ναι, πάρα πολύ.
0: Έτσι, έτσι, πουλάκι μου. Για βες, από καιρό θα ανέβει η θερμοκρασία. Γιατί να ανέβει, να μου πεις.
1: Όχι, ρε, τώρα πέφτει. Θα πέσει, θα μαζέψει.
0: Πάντως σήμερα το πέτυχες. Είπες χθες ότι για σήμερα ότι ο καιρός θα έχει ανοίγματα.
1: Ναι, είχε.
0: Είχε. Άνοιξε, μπες, βγες, είχε τέτοια. Μία ήλιο, μία βροχή, μία συννεφιά είχαμε. Μία. Ξέρεις πόσες φορές σε θυμήθηκα σήμερα και είπα, βρε αυτό το βαλικάρι μέσα έπεσε.
1: Ναι, ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Είχες λόξιγκα.
1: Είχα λόξιγκα.
0: Αυτό, εγώ σε μελετούσα.
1: Μπράβο, ρε.
0: Για πες.
1: Ελπίζω να μην με έκρατσες στον κόσμο.
0: Όχι καλέ, τα καλύτερα έλεγα σήμερα για σένα.
1: Μπράβο, κοριτσιάρα μου, πανέμορφη. Μέσα... Πάλι με το μαύρο μου είσαι.
0: Πάλι με τα μαύρο. Ναι, αλλά από κάτω είμαι με το ματζέντα.
1: Πω, τι ωραία. Έχει κάνει τέτοιο.
0: Μαύρο από πάνω, ματζέντα από κάτω.
1: Κουκλάρα, δεν υπάρχει. Σου λέω είσαι θεάρα.
0: Έμανε.
1: Λοιπόν, σήμερα που λέει Παρασκευή, σουκού τι θα κάνει, άσχετο.
0: Σουκού τι θα. Α, σουκού, έχω παρέα. Τι, σουκού.
1: Έχει παρέα.
0: Αφού κατάλαβε, έχω καλωσορίσματα τώρα. Εγώ το σουκού θα πετάω το σουκού εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Καλκίδα που λες Παρασκευή, ο καιρός θα είναι αρκετά φθινοπορεινός.
0: Ναι.
1: Μέχρι τη θερμοκρασία είναι 22 βαθμούς.
0: Βροχές θα έχουμε με λίγα λόγια.
1: Όχι, θα έχει νεφώσεις. Όχι, βόρεια, άνεμη 5-6 με βοχό.
0: Τέλεια.
1: Υπάρχει πιθανότητα για στενή βροχή το βράδυ.
0: Πότε, το βράδυ πιανού. Σήμερα, αύριο.
1: Σήμερα,
0: α, για
1: Παρασκευή
0: σήμερα.
1: Σου λέω.
0: Α, ναι, γιατί πες και για Σαββατοκύριακο, γι' αυτό.
1: Όχι, αύριο, Σάββατο θα 21.
0: Ωραία.
1: Και αρκετά σύννεφα.
0: Εντάξει, πάρα πολύ. Και χθες το βράδυ με το που φύγαμε την έριξε τη βροχούλα του την καλή.
1: Πού,
0: ήτανε καλή. Ήτανε καλή.
1: Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν έχουν αριθμό σου.
0: Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης τώρα που είναι Παρασκευούλα σήμερα να πάρουμε και το ωραίο μας το ψωμάκι. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Πολύ ωραίο ψωμί αργής ορίμανσης. Μοναστηριακό επίσης και σταρένιο ψωμάκι. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλουράκια για όλες τις ώρες. Και δεν ξεχνάτε να απόψε μείνετε μέσα και δείτε και ταινιούλα και καμιά σειρά και δεν ξέρω εγώ τι. Κριτσινάκια, σνακ και πολλές επιλογές. Για το σπίτι ή το γραφείο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάλφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, η εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να του ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
4: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φίλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.

0: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
1: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Παρακαλώ.
7: Μαρία.
6: Έλα.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
6: Παρακαλώ.
7: Έλα Μαρία.
6: Ναι.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
6: Παρακαλώ.
7: Έλα Μαρία.
6: Ναι, έλα.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
6: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
6: Παρακαλώ.
8: Μην το κλείσεις.
3: Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
9: Shock FM απογεύματα.
10: Και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας που πηγαίνουμε από νωρίς το πρωί για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάβλα μας, τα γλυκά μας, τα ατελείωτα. Και όσο περνάει η ώρα, ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα είναι ό,τι πρέπει. Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλημέρα ή καλησπέρα στο Θεόδωρο. Αλήθεια, Θεόδωρο τον λέει. Θεόδωρο, ναι. Να σε λέω ή Θοδωρή? Γιατί έχω πει στον εαυτό μου: μία σε λέω Θεόδωρο, μία σε λέω Θοδωρή.
11: Η γυναίκα του πώς τα λέει?
10: άλλο γυναίκα του. Ναι, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Να είσαι καλά, πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Μπιλ. Α, ο Μπιλ πρώτη φορά μας στέλνει.
11: Α, τι λέει?
10: Καλησπέρα από Τορόντο.
11: Τι λες ρε εσύ?
10: Αμέ, Βασίλης λέει, σας ακούω πάντα, ευχαριστώ για την παρέα.
11: Έλα ρε Πατρίδα.
10: Καλέ, περάσαμε τα σύνορα. Αμέ, Πατρίδα, γιατί Πατρίδα στο Τορόντο εσύ ρε?
11: Γιατί η γυναίκα έχει τέτοιο ρε εσύ, έχει συγγενείς εκεί.
10: Α, έχετε συγγενείς στο Τορόντο?
11: Ναι ρε εσύ, αλλά δεν έχουμε πάει γιατί είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
10: Αλίμονο, δεν περίμενα εσύ να πεις κάτι τέτοιο.
11: Ναι, δεν έχω βρει ακόμα κάτι.
10: Καλέ, τι ωραία που μας στέλνετε μηνύματα. Ορίστε, από το Ρόντο πάμε στη Σάμο. Καλησπέρα από Σάμο, μας λέει η Μαρίνα. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα εδώ στο Viber. Θέλεις να πεις κάτι?
11: Όχι.
10: Α, η Λίζα. Έστειλε η Λίζα. Τεό τον λέει το Θοδωρή.
11: Ωραία, Τεό θα το λέμε.
10: Εγώ θα τον λέω Θοδωρή. Αποφάσισα. Ένοχο κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ στον Shock FM.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Σήμερα Παρασκευούλια τα καταστήματα είναι ανοιχτά όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε απόψε το απόγευμα, απόψε δηλαδή, αλλά και αύριο Σάββατο. Οπότε φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Αχ, παιδιά, είδα ότι έχουν φέρει μία συλλογή με το Snoopy.
1: Και εγώ.
0: Πιτζαμές. Πιτζαμάκια, ναι. Και εγώ αγαπώ Snoopy.
1: Είναι τσι πω.
0: Unicorn Κρυεζότου 41, πραγματικά χουχουλιάρικες, πολύ όμορφες πιτζαμούλες και για τα παιδάκια σας και για σας κορίτσια μου, αλλά και για τους άντρες σας.
1: Ναι.
0: Όλη η οικογένεια να φοράει φέτος τις πιο φασιονίστικες πιτζάμες. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Ο Στέφανος μας λέει ότι είχε έρθει η Χαλκίδα και πήγε στο Queen Vanilla και έχουν και πολύ ωραίο καφέ τα παιδιά μας εκεί.
1: Α, ορίστε.
0: Λάρε παιδιά, μπράβο ρε
1: μπράβο.
0: Παιδιά. Καλησπέρα στην Νικόλη, η οποία μας λέει καλησπέρα από Γερμανία. Σας ακούω κάθε μέρα και γελάω πάρα πολύ μαζί σας. Νικολίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νικολίνα μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στη Μαρίνα και πάλι, η οποία μας λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι καιρό έχετε εσείς εκεί, ναι, αλλά εδώ στη Σάμο που βρίσκομαι εγώ έτσι ορεινά, είναι κρύο και σε λίγο θα ανάψω, λέει, τη σόμπα μου να ψήσω ντόπιες γλυκοπατάτες.
1: Ρε, εσύ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Γλυκοπατάτα ή ντόπια.
1: Σαμιώτικη
0: γλυκοπατάτα.
1: Η γλυκοπατάτα είναι η πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Έχω φάει τότε.
0: Ναι, έχει φάει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή που πορτοκαλίζει.
1: Ναι.
0: Η γλυκοπατάτα είναι άμα πετύχει και σε καλή γλυκοπατάτα.
1: Δεν
0: τώρα
1: φαντάζεσαι.
0: Εδώ λέει ντόπια σαμιώτικη γλυκοπατάτα θα
1: άστο.
0: Είναι. Μα, λουκούμι θα είναι. Τι μα κάνει, ρε Σιμαρίνα, τώρα και θα τη βάλει και στη σόμπα. Λοιπόν, αγαπητέ και φίλτατε Θεόδωρε, Θοδωρή, Τεό, θα σε λέω τελικά Θεόδωρο. Θοδωρή ήθελα να σε λέω, αλλά όπω καταλαβαίνει, γιατί μου θύμιζε, μου θυμίζουν οι ατάκε σου Θοδωρή Αθερίδη.
1: Α, κατάλαβα.
0: Αλλά όχι, θα σε λέω Θεόδωρο. Εφόσον σ' αρέσει να σε λένε Θεόδωρο ή Τεό, θα σου αλλάξω εγώ το όνομα.
1: Α, και Τεό δηλαδή θέλει. Δεν έχει θέμα.
0: Και Τεό του αρέσει.
1: Εντάξει,
0: τι
1: ναι.
0: Είμαι εγώ, Νουνά είμαι, δεν
1: καλή,
0: είμαι
1: ναι.
0: Νουνά.
1: Και τώρα που πέτσε την ταξία για φαγητό, έχω μια είδηση να σου πω.
0: Τι είδηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Θα σου ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη. Γιατί ρε παιδί μου, ο τίτλος.
0: Τα φοβάμαι εγώ αυτά όταν λέει θα ζητήσει προκαταβολικά συγγνώμη.
1: Ναι, ρε, ο τίτλος της είδησης είναι λίγο περίεργο.
0: Άντε, πες τον ακούσω.
1: Λοιπόν, δεν το έχω γράψει, εγώ το λέω.
0: Ναι, ρε, τελείωνε.
1: Ωραία, λοιπόν, άκου να δεις τι λέει. Αν πηγαίνεις, λέει, για χρήσιμο 10 λεπτά λέει, την ημέρα στη δουλειά. Τι ρε, στο τέλος λέει της χρονιάς θα έχεις πληρωθεί λέει πάνω από 40 ώρες για χέσιμο.
0: Αυτό ποιος επιστήμονας το βρήκε. Μιλάμε επιστημονική έρευνα, όχι βλακίες τώρα.
1: Ρε θα σου έρθει τσάμπα ρε.
0: Σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι γιατί με σύγχυσες.

0: Ρέση Μαρίνα, Ρέση Μαρίνα, τι ωραία selfie μας έβγαλες, τι ωραία φωτογραφία, πόσο κούκλα είσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δείχνει ότι ο γιος της και ο άντρας της αυτή τη στιγμή μαζεύουν πατάτες.
1: Γλυκοπατάτες.
0: Φρέσκες, γλυκοπατάτες.
1: Και η
0: Μαρίνα ακούει σοκαπογεύματα και τους βλέπει από τον μπαλκόνι.
1: Ορίστε. Ζωάρα.
0: Ζωάρα.
1: Έτσι, για ποιος κατεβαίνει τώρα κάτω.
0: Ναι, αλλά ποιος θα τις μαγειρέψει και θα τις κάνει λουκούμι. Εν τω μεταξύ, η ποικιλία της σαμιώτικης γλυκοπατάτας είναι ροζ.
1: Είναι ροζ.
0: Ροζ, δεν είναι πορτοκαλί.
1: Η πορτοκαλί από πού είναι?
0: Πού να ξέρω, ρε Αντρέα, έχω πάντως μια γλυκοπατάτα που έχω φάει, γιατί και εγώ δεν έχω, δεν τρώω συχνά. Νομίζω πορτοκαλί.
1: Ναι, εσύ τώρα. Τι έχω, λες, δεν έχω αχρωματοψία.
0: Ροζ γλυκοπατάτα δεν έχω φάει, ροζ λευκή, και θα ήθελα να φάω. Μαρίνα, Μαρίνα, θα ζούρθουμε. Το καλοκαίρι, κράτατε από τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ερώτηση πολύ σημαντική. Να ξεκινήσετε, παρακαλώ, πολύ τα δικά σας μηνύματα γρήγορα στο 697-800-1048. Πολύ σημαντική ερώτηση. Ποιος πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού?
1: Γιατί το πέστα. Πήγα να πληγώ με.
0: Ποιος πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού? Και μην αρχίσετε να μου λέτε μόνο ο άντρας και τα λοιπά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Όχι, ρε, αυτά είναι παλιακά, ρε.
0: Α, καλά, εσύ τι θα έλεγες, βρε τσίπη. Άντρε, παλιοτσίπη.
1: Αυτά τα κάνανε στην εποχή της μάνας
0: μου. Ναι, καλά. Παιδιά, χωρίς πλάκα όμως, ο φίλος μας, ο chat GPT, λέει το ότι στο πρώτο ραντεβού δεν υπάρχει, λέει, αυστηρός κανόνας, αλλά συνηθίζεται να πληρώνει αυτός που έκανε την πρόταση.
1: Αυτός που τον κάλεσε.
0: Αυτός που τον πρότεινε, δηλαδή.
1: Τέλειο.
0: Γυναίκα πρότεινε στο αγόρι να βγούνε. Η γυναίκα λέει πρέπει να πληρώσει.
1: Βέβαια.
0: Ο άντρας πρότεινε. Καλέ, τι σου ειδικά πράγματα είναι αυτά. Άσε
1: μας. Τι σου ειδικά, ρε, μια χαρά είναι, ρε.
0: Κάνε μου τη χάρη.
1: Πας καλά, μια χαρά.
0: Πάντως,
1: να σου πω, άντε, ρε, κανόνα σε να με καλέσει καμιά μέρα.
0: Πάντως λέει τα μισά-μισά, λέει το μοίρασμα, όπως το λέει το τσάντ εδώ, είναι απολύτως αποδεκτό και σύγχρονο να πληρώνει ο καθένας τα δικά του, να μοιράζεστε δηλαδή το ποσό. Λοιπόν, εγώ θέλω πάντα, όπως ξέρετε, με το χέρι στην καρδιά να μας στείλετε τα δικά σας και ωραία μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Συμφωνείτε με το chat GPT, με τον Αντρέα που είναι τσίπης? Ποιος πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού? Έτσι αρχοντικά και ωραία να μας στείλει.
1: Εγώ συμφωνώ με το chat GPT.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Μα τώρα άσε μας
0: από εκεί.
1: Άσε ρε από εκεί.
0: Να
1: έχεις πάρει εσύ τώρα ένα κρυβό πιάτο την πλώσω. Άσε ρε από εκεί, ρε. Για χαζό με περνάς.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
5: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
6: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και τελικά ποιο πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού, ρε παιδιά. Άκου εδώ τώρα. Στο πρώτο ραντεβού πληρώνω εγώ. Εξάλλου πάντα λέει στο πρώτο ραντεβού τρώμε λίγο γιατί προσέχουμε. Άκου τώρα τι είπε ο φίλος μας. Δεν έχουμε γνωριστεί καλά-καλά να παίζουμε με τα μούτρα. Τα ακούσατε. Για σένα το λέει. Λέει που νομίζω θα παραγγείλει δικιά σου αστακομακαρονάδα.
1: Ναι, ρε, σε μένα ακριβώ τι θα την πληρώσω εγώ.
0: Φυσικά περιμένω να μου πει εκείνη. Λέει ότι την επόμενη φορά θα πληρώσω εγώ. Α, περιμένει και την κίνηση. Ο Λουκάς μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Καλησπέρα, Λουκά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραίο κατεβατό. Μόνο έτσι λέει θα υπάρξει επόμενη φορά. Έτσι θα δείξει αν σε θέλει η κυρία, αν αφήσει υποσχετική για το λογαριασμό. Ναι. Στο τζάμπα όλους όμορφους μας βλέπουν οι γυναίκες. Αφήνει και την πίκρα του. Την
1: κακία είναι αυτό. Όχι
0: και κακία, δικό σου είναι απλά. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει στείλει, ο Νίκος. Τώρα με αυτή την ακρίβεια, αυτός που έχει λεφτά πληρώνει στο πρώτο ραντεβού.
1: Δεν πες τα ψέματα. Έτσι που έχουν πάει τιμές.
0: Έρβια, σταματήστε. Εγώ θα συμφωνήσω με τη Λίζα. Δεν θα αλλάξουμε τους άγραφους κανόνες. Εννοείται ο άντρας πληρώνει στο πρώτο ραντεβού.
1: Γι' αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον.
0: Άιμαρ που έχει ξεπεραστεί, επειδή συμφέρει εσένα παλιό τσίπι.
1: Βρε, εσύ με δουλεύει τώρα, σου είναι ξεπερασμένο.
0: Ποια και ξεπερασμένο από τι?
1: Από την ξεπέραση.
0: Είναι ξεπερασμένο επειδή ο Αντρέας το έχει βγάλει από το μυαλό του. Εγώ άκου τώρα τι λένε οι άντρες εδώ στο Viber. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να πληρώνει ο άντρας ω gentleman που είναι, λέει ο Στέφανος. Πες τα ρε Στέφανε.
1: Ωραία, Ρεσιλένη, θες να βγούμε να πληρώσω εγώ?
0: Όχι. Λοιπόν, λέει ο Νεκτάριος, πώς να το κάνουμε, βρε παιδιά? Στον πρώτο ραντεβού πληρώνουμε εμείς. Το θεωρώ λίγο. Κάπως να μου επιτραπεί η έκφραση, το είπε, εγώ δεν το λέω.
1: Ναι,
0: να βάλουμε, λέει, την κοπέλα να πληρώσει τα μισά. Ντροπή,
1: ναι.
0: Δηλαδή, λέει.
1: Είναι
0: ο
1: ντροπή,
0: Νεκτάριος.
1: Ε?
0: Πες τα, ρε Νεκτάρια. Ρε παιδιά, πείτε τα, να τέτοιοι άντρες.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τέτοιους άντρες θέλω.
1: Αν είσαι, ρε παιδί μου, παντρεμένοι, είστε 10 χρόνια μαζί. Θα πληρώσετε. Πώς θα πληρώσει ο άντρας.
0: Ρε μουλάκι μου, άσε το. Πού το πήγε τώρα? Εγώ λέω για το πρώτο ραντεβού και αυτό μου λέει αν είστε 10 χρόνια παντρεμένοι μαζί.
1: Όχι, γιατί δεν είσαι παντρεμένο, νομίζω είναι.
0: Δεν έχει σημασία. Απαντάει υποθετικά ο άνθρωπο. Λέει ότι αν θα έβγαινε πρώτο ραντεβού με μία κοπέλα, θα πλήρωνε, λέει.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα που θυμάμαι.
0: Δεν διάβασα το μήνυμα του Θοδωρή. Όχι, δεν το διάβασα. Οι άντρες, λέει, εκτός αν η γυναίκα είναι φεμινίστρια, οπότε κανείς. Γιατί δεν βγαίνεις ραντεβού?
1: Να, ναι, σωστό και αυτό.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ αγαπάω, λέει, τις γυναίκες. Είμαι εναντίον της καταστροφικής ιδεολογίας που τους χάλασε τη ζωή.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ο Αντρέας τσαντίζεται, γι' αυτό εγώ χειροκροτώ. Πάμε στα καλύτερα που έλκονται. Όσο εσείς θα συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 697-800-1048 και να μας πείτε ποιος πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μία είναι η φράση που παίζει τώρα με το λογαριασμό, λέει ο Δημήτρης. Έχεις Άιρις, σιγά μην πληρώσω εγώ, δεν το ξέραμε. Καλύτερα να τρώγα στη μανούλα μου που είναι και τσάμπα και τρώω και πολύ.
1: Ενέρεση. Συμφωνώ.
0: Επίσης, Αντρέα, εσύ, αφιερωμένο για σένα το μήνυμα. Αντρέα, εσύ μείνε με τη δικιά σου. Πού να βγαίνεις τώρα πρώτο ραντεβού και να πληρώνεις. Τον πήρανε
1: τώρα.
0: Παιδιά, τον πήρανε χαμπάρι. Τον πήρανε χαμπάρι. Εγώ τα λέω, δεν με ακούει. Τον πήρανε χαμπάρι. Και οι δύο πρέπει να πληρώνουν, λέει ο Βασίλης.
1: Συμφωνώ.
0: Το σεβόμαστε και αυτό. Ο Άλεξ, μόνο ο άντρας πρέπει να πληρώνει, λέει. Και μας λέει και ένα παράδειγμα που πριν από κάποια χρόνια του είχε πληρώσει, λέει, 130.000 δραχμές τότε, λέει.
1: Το 2000.
0: Είχε πληρώσει, του είχε έρθει το ραντεβού 130.000, την είχε πάει για θαλασσινά, στα κομακαρονάδα.
1: Τι ήθελε να τέτοιε.
0: Είναι ο Άλεξ, σαν και σένα τσίπης. Πες τα, Άλεξ, πες τα. Λοιπόν, στο πρώτο ραντεβού, λέει ο Παναγιώτης, πες να και το καλύτερο. Στο πρώτο ραντεβού πληρώνει αυτός που έχει περισσότερες πιθανότητες να ζητήσει και δεύτερο.
1: Α, μπράβο, αυτό μου αρέσει. Αυτό ναι.
0: Εντάξει, είστε η καλύτερη παρέα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο το μήνυμά σου. Ελένη λέει, εσύ χειροκρότησες για να μοιραστείς τις κατάρες που θα στείλουν. Γιατί ρε ζει να στείλουν κατάρες? Επειδή εγώ είμαι υπέρ των γυναικών και υπέρ των ανδρών που υποστηρίζουν τις γυναίκες. Δεν κατάλαβα.
1: Άρα δεν συμφωνείς μαζί μου.
0: Άλλη μια ερώτηση που κράζουν εσένα. Κράζουν. Συγγνώμη, αλλά με αυτά που λες.
1: Εσύ δεν είπα κάτι. Το πιο φυσιολογικό είπα, να μοιραστούμε.
0: 13 χρόνια λέει και έχεις διαφορετικούς λογαριασμούς με τη γυναίκα σου.
1: Όχι 13, 10.
0: 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Και έχετε διαφορετικούς λογαριασμούς.
1: Τι νομίζετε, είχαμε κοινό ταμείο?
0: Τι, κοινό δεν πρέπει να έχετε, όχι,
1: Όχι, επειδή είμαστε παντρεμένοι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι ρε εσύ, ούτε καν.
0: Αντρέα, έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι, λέει ο Νεκτάριος.
1: Αντρέα, δεν έχω γίνει.
0: Κοίταξε να δεις, Αντρέα.
1: Έλα, δεν ξαναμιλάω τώρα. Ρε εσύ, κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί με έχεις νευριάσει. Κάτσε να πάρω εγώ το φίλο μου. Γιατί δεν υπάρχει. Ρε εσύ, με έχετε κατακράξει.
0: Τον Chat GPT θα πάρει.
1: Τον Chat GPT θα κόπουλε, το φίλο μου.
0: Αυτόν που είπε χθες ότι παίζει ο Κωνσταντέλια στην Εθνική. Αυτόν που είπε χθες.
1: Ήταν να παίξει, δεν έγινε
0: ψέμα. Ένα-ένα. Εντάξει, άντε πάρτο να δούμε τι θα πει. Ποιο πληρώνει, πε στο πρώτο ραντεβού, άντε.
1: Καλά. Έλα ρε, πού είσαι?
0: Εδώ τσακωνόμαστε.
2: Εδώ, μια χαρά.
1: Ωραία. Να σου πω. Καλά, μη σου πω για τον αγώνα τι έγινε χθες, τέλος πάντων. Ό,τι να είναι, είπες.
2: Οκ, μη σ' άκουσε. Τι, για τον αγώνα χθες?
1: Όχι, ρε, άλλο δεν σε ρωτήσω.
0: Μην τον μπερδεύεις κι εσύ.
2: Τι θες?
1: Λοιπόν, ρε, να σου πω, ποιο πληρώνει στο πρώτο ραντεβού, ο άντρας ή η γυναίκα? Τώρα μεταξύ μας, δεν σε ακούει κανένας.
2: Έλα, εντάξει τώρα, ανάλογα την περίσταση.
1: Ναι, ρε.
2: Αν το κανονίσει ο άντρας, εντάξει, λογικά ο άντρας θα το πληρώσει.
1: Ωραία.
0: Τι αν το κανονίσει ο άντρας?
1: Αν το κανονίσει η γυναίκα.
2: Αν το κανονίσει η γυναίκα, λογικά πάλι ο άντρας θα το πληρώσει.
0: Έτσι, μέστα!
1: Τι λες, μωρέ!
0: Δικός μου είναι. Μέχρι και ο Τσάτρε, ρε, ζήλης έκανε.
1: Όπω, δεν ξαπερνώ.
2: Ναι. Χαλάρωσε. Είναι ανάλογα. Εξαρτάται λίγο αν είναι σοβαρή η σχέση.
1: Ναι.
2: Συνήθως. Εντάξει, δεν θα έπρεπε να έχει.
1: Εσύ έχεις πληρώσει, ρε παιδί μου, πρώτο. Εσύ έχεις πληρώσει ποτέ?
2: Εντάξει, όταν είμαστε μικροί, μεγαλώνοντας, όχι. Εγώ συνήθως. Εντάξει, άμα είμαι με την κοπέλα μου, συνήθως δεν έχουμε αυτό το.
0: Πληρώνεις εσύ.
2: Το τελετουργικό.
0: Πληρώνεις εσύ. Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο. Σ' αγαπώ.
2: Γιατί έτσι νιώθω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι νιώθω. Σ' αγαπώ.
1: Έγινε, ρε.
2: Σ' αγαπώ, ναι. Αυτό θες να πεις, αλλά κρατιέσαι.
1: Τι έγινε?
2: Εγώ σου λέω τη δικιά μου άποψη. Να πούμε ένα. Όχι. Άμα είναι να βγούμε ένα πρώτο ραντεβού και περνάμε ωραία, δεν θα με χαλάσει.
1: Ωραία.
2: Αν η κοπέλα θέλει να δείξει ότι ενδιαφέρεται και θέλει να.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Καλά, θα ανταλλάξετε Instagram. Έλα, γεια.
2: Έγινε, άντε φιλιά.
1: Έλα, φιλιά.
0: Θα ανταλλάξετε Instagram. Πάντως, Αντρέα, μέχρι και το AI σου έβαλε γυαλιά.
1: Εντάξει, έχω γίνει ρεζίλ. Έχει
0: γίνει ρεζίλ. Μόνο εσύ το είπε ότι αυτό και μέχρι και το AI πληρώνει αυτό.
1: Άντε, πληρώνω εγώ από εδώ και πέρα. Α, τα πέρα γίνει ρεζίλ.
0: Ναι, έγινε ήδη βασικά, αλλά τέλος πάντων. Πάρε βαθιές ανάσες, ψάξε λίγο τις τσέπες σου.
1: Δεν έχει τίποτα.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Ρε παιδιά, εντάξει, σταματήστε. Τον έχετε κάνει χώμα, τον έχετε κάνει.
1: Εντάξει, δεν μιλάω.
0: Φτάνει.
1: Δεν μιλάω, φίλε.
0: Αντρέα, ένα τελευταίο θα διαβάσω για αυτό το θέμα με το πρώτο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αντρέα, είναι ωραίο να τις φροντίζεις τις γυναίκες και να προλαβαίνεις και τις επιθυμίες τους.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε.
1: Ρε, εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί να μην πλήρωνα στο πρώτο ραντεβού, αλλά παίρνω δώρα.
0: Α, παίρνεις δώρα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Εντάξει. Στο πρώτο ραντεβού δεν θα πλήρωνες πάντως. Μισά-μισά.
1: Εντάξει, ξέρεις τι. Τώρα με ένα ρεσί ο λογαριασμός 200 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, πώς θα ξεμείνω μετά.
0: Δεν ξέρω, παιδί. Φαντάζομαι ότι δεν θα την πήγαινες κάπου που να ήταν ο λογαριασμός, ξέρω εγώ, 200 ευρώ.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Πού θα την πήγαινες.
1: Κάτσε, εδώ δεν χαλάμε.
0: Ωραία.
1: Τι θα πάω για σουβλάκια.
0: Ωραία, το συνεχίζουμε δηλαδή. Πού θα πήγαινες δηλαδή και θα, ξέρω εγώ, θα ήταν ολογαριασμός.
1: Σίγουρα, σίγουρα σε ένα ακριβό εστιατόριο. Σίγουρα. Δηλαδή θα πήγαινα με κάτι σουβλάκια, πίτσες και τέτοια. Κάτι απλό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Έτσι πιστεύω, έτσι νιώθω.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν θα σε κακιώσουμε, άλλο φτάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάρεις τώρα για να εξηλαιωθείς, θα αγοράσεις το συλλεκτικό ημερολόγιο της Meghan Markle που το έχει φτιάξει με τα χεράκια της.
1: Α, ωραίο αυτό. Είναι από τα δώρα που σου είπα πριν.
0: Η Meghan Markle που λες λανσάρει συλλεκτικό ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αξίας 148 δολαρίων.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Να το χαίρετε. Να...
1: 148 ευρώ για να.
0: Ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης. Τώρα το κατάλαβα. Μετράει τις
1: 20... Δεν μπαίνω στο Google καλύτερα να
0: μετράει
1: αφήσω.
0: Τις τελευταίες 24 μέρες του έτους.
1: Άντε ρε.
0: Παιδιά, πολύ ωραίο ρε.
1: Κοίτα,
0: παιδιά.
1: Κοίτα ρε, εσύ τη σκέφτηκε για να βγάλει λεφτά.
0: Παιδιά, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Μέσα 24 χειροποίητες παρασκευές για την περίοδο των εορτών. Έχει σοκολατάκια μέσα.
1: Ωραία.
0: 24 λέει αριθμημένα σοκολατάκια από το 1 έως το 24. Ναι, αφού είναι τελευταία. Όχι από το 1 έως το 24.
1: Από το 24 στο 1.
0: Ναι, όχι, ρε, αφού είναι τελευταίες 24 μέρες του έτους.
1: Α, ναι, κατάλαβα, μέχρι το 30.
0: Ναι, μέχρι πόσο πάει. Ναι, μέχρι το τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω, τώρα μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, και μέσα τα σοκολατάκια λέει έχουν μαρμελάδα φράουλα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Έχουνε βατόμουρο, έχουνε μύρτιλο, έχουνε πορτοκάλι. Και ενώ μία λέει από τις σοκολάτες φέρει και τη διακόσμηση των βρώσιμων ανθέων flower sprinkles.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Να σου πω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό το έχει φτιάξει, τα σοκολατάκια τα έχει φτιάξει η μόνη της.
0: Όχι, ρε.
1: Τι είναι αγορασμένα.
0: Ναι, έχει. Υλοποιείται, λέει, το νέο εγχείρημα αυτό σε συνεργασία με μία πολύ γνωστή σοκολατοποιία του Λος Άντζελες.
1: Άσε μας τέτοιο που θα πάω τώρα μερολόγιο.
0: Κατάλαβες. Οπότε 148. Α, μισό, παιδιά. Τι με ενημερώνετε από το control.
1: Τι έγινε,
0: μισό. Α, μάλιστα, πολύ σως, παιδιά.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Έχει στείλει η γυναίκα σου.
1: Μην ανοίξει. Μην ανοίξει, είναι ιός.
0: Έχει στείλει η γυναίκα σου.
1: Και τι λέει.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πάντως εμένα, στο πρώτο ραντεβού, είχε πληρώσει ο Αντρέας. Αλλά
1: νομίζω εδώ είναι και κι άλλον.
0: Αλλά, έχει και άλλα όμως, περίμενα να πω και τα υπόλοιπα.
1: Έλα,
0: αλλά μου είχε πει θα πληρώσω εγώ όταν ξαναβγούμε.
1: Καλά, τι μυαλό έχω, ρε φίλε.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό. Αλλά δεν έγινε ποτέ.
3: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
3: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
3: Τέτοιο.
1: Έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
3: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
3: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
3: Έμεινε ίδιο,
1: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
3: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πού πάμε μετά?
4: Στείλε location.
3: Red Rose Cafe.
4: Κρέπα.
3: Ναι.
4: Μπέργκερ.
3: Εννοείται.
4: Και μετά story.
3: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
4: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Θεία Βλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
1: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
0: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
2: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
0: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
2: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
0: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
6: Σοκ FM.
7: Σοκ FM 104,8.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM
10: 104,8.
5: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
9: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
9: Τίποτα άλλο.
11: Σοκ FM απογεύματα.
12: Και είναι Παρασκευούλα, έξω βρέχει.
13: Ρε, εσύ βρέχει έξω.
12: Έξω βρέχει, αλλά όταν βρέχει έξω, εγώ έχω διάθεση ή για παγωτό ή για κοκτέιλ. Έτσι είμαι ανάποδη, ρε παιδί μου.
13: Είμαι καλά κάνεις.
12: Είμαι ανάποδος άνθρωπος. Queen Vanilla είναι το στέκι της παραλίας για καφέ, γλυκό, παγωτό, βάφλα, κοκτέιλ και πολύ ωραία διάθεση. Βρέχει, δεν βρέχει. Τα παιδιά μας έχουν και σκέπαστρα και είναι και μια χαρά να πάμε και τώρα που βρέχει.
13: Ναι, σκασίλα μας. Έχω πάει χειμώνα.
12: Καλέ, ναι.
13: Συνέχεια πηγαίνα.
12: Χειμώνα καλοκαίρι είναι τα παιδιά μας εκεί. Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας και μιλάμε πάντα για το αγαπημένο Queen Vanilla. Το πόσο έχω γελάσει σήμερα με τα δικά σας μηνύματα στο Viber, αφού έχω πει 200 φορές σε καλό να μου βγει.
13: Ναι, άνα σου βγει, λέει.
12: Γιατί τι λέει?
13: Αν νομίζω να σε καλό να μου μπει. Νομίζω τέλειο. Όχι, ρε, εντάξει, μπερδεύτηκα.
12: Εν τω μεταξύ.
13: Σε καλό να μας μπει. Σε καλό να μας
12: μπει. Καλό να μας βγει, λένε.
13: Να μας βγει, ε.
12: Εσένα σε καλό να σου μπει, λες, ε.
13: Ο καθένα, ο πεινασμένος, λέει.
12: Δεν τον μπορώ άλλο σήμερα, πραγματικά. Προσπαθώ να αλλάξω συζήτηση. Και θα στείλει ο Θεόδωρος τώρα ότι γράφεις διαλόγους για τσόντες. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Γενέθλια σήμερα, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, Έλληνας τραγουδιστής. Θυμάστε το τραγούδι του Ανδρεάτου, ποιο ήτανε?
13: Ποιο ήτανε?
12: Που έλεγες, από και μια σειρά ήταν.
13: Αν το ξεκινήσει, θα το θυμηθώ.
12: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια. Το Ανδρεάτου δεν είναι αυτό, ρε παιδιά, έχω γίνει ρεζίλ τώρα. Νομίζω το Ανδρεάτου είναι γενέθλια σήμερα. Ο Sting έχει γενέθλια σήμερα. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner.
13: Ο Sting!
12: Είναι Άγγλος τραγουδοποιός, πρωτού ακολουθήσει λύση όλο καριέρα. Ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Πολίς. Όσο για το όνομα Sting, το απέκτησε εξαιτίας, λέει, ενός κυτρινόμαυρου τζόκεϊ που φορούσε συχνά. Το μάθαμε κι αυτό. Αμέ, ξέρεις κανένα? Εγώ ένα θυμάμαι τώρα του Sting. Αυτό με το.
13: Πω Sting, τι μου θύμισες τώρα, Helen. Πω. Α, λες αυτό το. Το Desert Rose!
12: Το Desert Rose!
13: Έχει κι άλλα, ρε! Έχει πάρα πολλά!
12: Έχει καλά, σίγουρα!
13: Έχει το Save My Heart! Έχει το Field of Gold! Έχει πάρα πολλά! Πω, τι μου θύμιζες, Ελένη!
12: Ελένη!
13: Το

0: Unicorn και σήμερα μας περιμένει απογευματάκι στη Χαλκίδα, ανοιχτά τα καταστήματα, Παρασκευή απόγευμα αλλά και Σάββατο πρωί. Unicorn Κριεζότου 41 με πολύ πολύ ωραίες νέες παραλαβές σε εσώρουχα, μπιτζαμάκια φανταστικά και θέμα Snoopy.
1: Στις
0: μπιτζαμούλες που είδα εγώ στο Instagram, γιατί ανεβάζουν πάρα πολύ ωραία βιντεάκια στο Instagram. Και βέβαια, αν θέλετε να κάνετε, αν είστε εκτός Χαλκίδας, που πολλοί που μας ακούτε είστε εκτός Χαλκίδας και θέλετε να κάνετε τις αγορές σας και διαδικτυακά.
1: Βεβαίως.
0: Στο site τους underwear, συγγνώμη, www.unicornpavlaunderwear.gr. Εντάξει, ωραία. Πήγα να πω για το Instagram πρώτα, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω το site www.unicornpavlaunderwear.gr. Εκεί θα μπείτε στο site και θα βρείτε πολύ πολύ ωραία πραγματούδια για όλη την οικογένεια.
1: Πω, θέλω να πάρω πιτζάμι, εντάξει, τώρα το.
0: Ένα βάρης πιτζαμάκι.
1: Ναι, γιατί είχα, μου είχαν πάρει.
0: Πω, τι πιτζαμάκια φοράς, αυτά τα αστεία.
1: Δεν θέλω αυτά τα αστεία, αλλά μου είχαν πάρει τώρα, μου είχε πάρει. Πώς το λένε, μια. Μου είχαν πάρει τέλος πάντων δώρο.
0: Ναι.
1: Και ήταν σύνδεση 60χρονου.
0: Α, ήταν μονόχρωμη.
1: Ήταν ενέρεση.
0: Μήπως ήταν και σατέν.
1: Όχι, σατέν δεν ήταν.
0: Α, ήταν βαμβακερή. Και, ήτανε, και σου φάνηκε μεγαλίστικη.
1: Ρε, πολύ μεγαλίστικη.
0: Ποιο την πήρε και ήταν τόσο μεγαλίστικη.
1: Πεθερά μου. Όχι, αλήθεια.
0: Εντάξει, μήπως θέλει να σου πει κάτι με αυτό.
1: Τι, οδηγέρασα.
0: Όχι.
1: Τι, άτσι, δεν μπορώ να πει.
0: Μήπως να οριμάσει που κυκλοφορείς, ξέρω εγώ, με την πιτζάμα, με το Σνούπι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί, τι έχει ο Σνούπι.
1: Γιατί ρε, μια χαρά πλάκα θα έχει.
0: Έλα.
1: Θα γυλάει στην γειτονιά.
0: Λοιπόν, για πες τώρα.
1: Μάλλον η γειτονιά είναι ξενέρωτη.
0: Λοιπόν, για πες τώρα, γιατί πάλι κάτι θέλεις να πεις εσύ και εγώ.
1: Ναι, παιδί μου, επειδή μιλάγαμε πριν για ζευγάρια και για τέτοια.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Το 74% των αντρών θέλει, λέει, θα σου πω λίγο πιο μετά, θέλει το πρώτο του παιδί να είναι κορίτσι.
0: Α, ναι. Οι άντρες ή όλοι και τα δύο φύλλα.
1: Το των αντρών.
0: Α, των αντρών, συγγνώμη,
1: ναι, ναι,
0: συγγνώμη,
1: ναι, ναι.
0: Των αντρών, νομίζω των ζευγαριών είπες. Α, των αντρών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 74% των αντρών θέλουν το πρώτο τους παιδί να είναι κορίτσι.
1: Να είναι κορίτσι.
0: Εγώ γιατί πίστευα, ρε παιδιά, ότι το πρώτο θέλουν να είναι αγόρι και το δεύτερο να είναι κορίτσι. Αυτή την αίσθηση είχα.
1: Ναι, τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα.
0: Ότι οι περισσότεροι άντρες θέλουν το πρώτο να είναι αγόρι και μετά να είναι κορίτσι. Θέλουν,
1: ναι.
0: Ένα... Και κορίτσι θέλουν σίγουρα, γιατί τα κορίτσια είναι κολλημένα και με τον μπαμπά τους εδώ πέρα. Εσύ, Αντρέα μου, πες τη μέσα η έρευνα, εσύ το πρώτο σου παιδί θέλει.
1: Όχι, εγώ δεν έχω θέμα.
0: Μια και δεν έχει ακόμα παιδάκι.
1: Όχι, δεν έχω θέμα, αρέσει. Απλά να κατουράει όρθιο.
0: Α, θέλει αγόρι,
1: παιδί. Είναι αυτό που λένε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία, να κατουράει όρθιο.
0: Είδατε, παιδιά, που επιβεβαιώθηκα. Οι περισσότεροι νομίζω άντρες, δεν είσαι μόνο σου. Οι περισσότεροι νομίζω άντρες λένε αυτό που λες εσύ τώρα. Το πρώτο παιδί να είναι αγόρι και να βγάλω και τον πατέρα μου.
1: Ενέρεση.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι.
1: Α, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα με το όνομα.
0: Εντάξει. Απλά σου λέω τι λένε οι περισσότεροι. Οπότε το μεγαλύτερο ποσοστό θέλει κορίτσι εσείς που είστε και μπόλικοι άντρες εδώ στο Viber. Για πείτε 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα.

0: Ο Βασίλης δεν έχει θέμα με το παιδί. Με το, με το αν είναι το πρώτο δηλαδή κορίτσι που είπε στο 74% των ανδρών θέλει αγόρι, κορίτσι. Να είναι υγιέστατο, λέει, και ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Ο Μάνος λέει κορίτσι, συμφωνεί με την έρευνά σου, Αντρέα.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ο
0: Αντώνης τώρα άκου τι μας λέει, παιδιά.
1: Τι είπε.
0: Ήθελε, λέει, το πρώτο να είναι αγόρι,
1: ναι,
0: αλλά του ήρθε κορίτσι.
1: Ω,
0: δεν θα σταματήσω, λέει, μέχρι να έρθει το αγόρι.
1: Ορίστε.
0: Καλά, τώρα ξεκίνησε κι εσύ, παιδιά.
1: Καλή, κάτσε, έχει πάρει και φορά.
0: Τώρα ξεκίνησε. Τώρα ξεκίνησε, Αντώνη. Άντε, ευχόμαστε όλα καλά. Να σου έρθει αυτό που θέλει, μωρέ.
1: Αλλά
0: εντάξει,
1: ναι,
0: όντω όλα τα παιδάκια είναι, είναι ναι, δώρο Θεού. Τι να λέμε,
1: όχι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Ένα άλλο φίλο με την αξί,
0: ναι,
1: μου είχε πει την αξί πριν παλιά.
0: Ναι.
1: Μου λέει, όχι, ρε, εγώ δεν αγόρι, μου λέει.
0: Αγόρι.
1: Τι μου λέει, να έχω κορίτσι, μου λέει, και να έρχεται τώρα, μου λέει, τα αγόρι να την παίρνει, λέει, από το σπίτι.
0: Το μηχανάκι,
1: με το μηχανάκι,
0: το
1: λέει.
0: Αυτά, ναι,
1: ναι, και να βαράει, γιατί βλέπει γειτονιά, λέει.
0: Σιγά, μωρέ, και εσύ.
1: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό, α πούμε.
0: Ποιο, μωρέ, να έρχεται το μηχανάκι να σου πει. Καταρχά, όταν θα κάνει εσύ αγόρι, θα έρχεται. Δεν ξέρω με τι θα έρχεται. Μπορεί να έρχεται, δεν μην έρχεται. Μην έρχεται με το πατίνι.
1: Με άλλο, εγώ ξέρω.
0: Με κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάντω με μηχανάκι. Δεν ξέρω αν θα είναι σίγουρο. Λοιπόν, για απόψε το βράδυ, σα έχω την ωραιότερη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Οι περίφημε ποικιλίε με το μέτρο. Τα εκλεκτά μοναδικά κρεατικά, οι αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, οι ωραίες μπύρες, το φανταστικό το κρασί και η θάλασσα ακριβώς μπροστά σας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. Τέσσερις μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εν τω μεταξύ, πριν σα πω τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου, ναι, γιατί ναι, θα έχουν κάποια ζώδια μία τύχη παραπάνω να την πει. Oh. Ποιο έβαλε εδώ στο. Πώ λέγεται αυτό στην οθόνη μου από πίσω, Wall, κάτι, λέγεται
1: επιφάνεια.
0: Στην επιφάνεια.
1: Στην επιφάνεια, ναι, μπροστά.
0: Βλέπω ένα τάρανδο με κάτι κέρατα, να. Θέλετε να μου πείτε κάτι.
1: Κάτι έχουν μάθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Σίγουρα.
0: Αφήνετε κάποιο υπονοούμενο στον υπολογιστή.
1: Ποιο το κάνει, παιδιά, ποιο το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, βλέπω κάτι κέρατα εδώ στον υπολογιστή. Κάτι κέρατα, να, τεράστια εν τω μεταξύ.
1: Ποιοι κάνε και βάλανε τάρανδο τώρα.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε παρέα τα ζώδια, τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου. Λες να είμαστε μέσα.
1: Καλά, εγώ, εσύ σίγουρα δεν θα είσαι.
0: Γιατί ρε, δεν θα είμαι εγώ σίγουρα.
1: Τώρα με τα κέρατα εδώ στην οθόνη. Ξέρω εγώ.
0: Έχεις δίκιο, δεν είμαι. Τρία είναι τα ζώδια, αλλά ούτε κι εσύ είσαι. Μη χαίρεσαι, έχω παγώσει εντωμεταξύ. Τρία είναι.
1: Χειμώνα είναι.
0: Εδώ μέσα έχει βάλει το air condition 22 βαθμού.
1: Ω, το κρίνια!
0: 22 βαθμού έχω παγώσει. Λοιπόν, βγάλε μάλλον εσύ την μπλούζα καλύτερα. Προτείνω αυτό. Εντάξει, είναι πιο υγιές. Λοιπόν, που μου ήρθε εδώ πέρα με το πλεκτό που πα στην Αράχοβα, που μου έλεγε σε μένα τις προάλλες. Λοιπόν, πριν τσακωθούμε, συνεχίσουμε τον καυγά. Δεν έχετε καμία σχέση. Εσύ θα συνεχιστεί εκτός αέρα ο καυγάς.
1: Ναι.
0: Πάμε να πούμε τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου. Οι δίδυμοι.
1: Είναι
0: στα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου και μπράβο σας. Τα λιοντάρια για ακόμα μια φορά.
1: Τι γίνεται με τα λιοντάρια.
0: Τι γίνεται με τα λιοντάρια. Αναστέζια, παιδί μου. Τι γίνεται με τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια επίσης στα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου και οι υδροχόοι στα τυχερά ζώδια.
1: Και υδροχόοι δεν ξέρω.
0: Τρία ζώδια, ούτε εγώ είμαι, ούτε εσύ, ούτε οι υπόλοιποι, ούτε το σπιτικό μας.
1: Γιατί μια είναι αυτή η ρεσί.
0: Αλλά δεν πειράζει, να είμαστε καλά, μωρέ. Να είμαστε
1: μωρέ,
0: καλά.
1: Εντάξει.
0: Ένοχο κορμί, μας λέει τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό με την Αράχοβα.

0: Θυμάστε που σας είχα πει ότι η Ατζελίνα Τζολί πουλάει το σπίτι? Τελικά βρέθηκε αγοραστής.
1: Άντε ρε, το σπίτι.
0: Το πήραν.
1: Ποιος καλέ?
0: Το πήρε. Ποιος το πήρε?
1: Ελληνάς.
2: Πώς δεν είπες ο Μάκης Δελαπόρτας? Να, εδώ το έχεις.
0: Το αγόρασε η Μαντόνα.
1: Πού θα πάει
0: το σπίτι της Ατζελίνας Τζολί? Η Μαντόνα αγόρασε, λέει, την θρηλυκή έπαυλη της Ατζελίνας Τζολί στο Λος Άντζελες.
1: Το έχει βάλει σαν αγγελία? Πού το έχει βάλει, στο marketplace?
0: Απίστευτη γκάφα σε γάμο, παιδιά. Ο γαμπρός αποκάλυψε την ύφη με το όνομα της αδελφής της. Πες μου τώρα, αυτό σώζεται?
1: Πού να σωθεί, ρε, πας καλά. Καρβώθηκε ο άνθρωπος.
0: Βρε, σταμάτα, βρε. Βρε, μπορεί οτιδήποτε να ήταν ο πιο αθώος του κόσμου.
1: Ναι.
0: Απλά να το είπε εκείνο.
1: Γκρεμίστηκαν όλα.
0: Σώζεται, δεν σώζεται.
1: Διαζύγιο.
0: Δεν σώζεται. Και διαζύγιο να μην έρθει, η μουρμούρα που θα υπάρχει μετά από αυτό θα αναγκαστεί από μόνος του να ζητήσει διαζύγιο αυτός. Αυτό το πράγμα, ρε, παιδιά, δεν σώζεται να πεις λάθος όνομα, ας πούμε, στην εκκλησία.
1: Πώς το έκανε αυτό, ρε?
0: Πάλι καλά, δεν λες εμείς τους θρησκευτικούς εδώ γάμους που δεν έχουμε ονόματα και τέτοια. Φαντάζεσαι τι γκάφες θα είχαν γίνει.
1: Είσαι καλά.
0: Ενώ στο εξωτερικό λέει εγώ τάδε, παίρνω εσένα την τάδε, κατάλαβες
1: γι' αυτό. Ρε, στο εξωτερικό δεν το έχουν και τα άλλα που λέει από κάτω όποιος λέει δεν το.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Να το πει τώρα.
0: Αλλιώς θα σοπάσει για πάντα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Αυτό πολύ ωραίο. Όποιος έχει αντίρρηση. Εγώ!
0: Άμα είχαμε και αυτό, οι πεθερές θα περιμέναν όλες εκείνη τη στιγμή να τα πούνε όλα.
1: Θα είχαν μειωθεί οι γάμοι στην Ελλάδα.
0: Ευτυχώς, είδες, τελικά όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Το roller coaster, αυτό το τρενάκι, το ξέρεις?
1: Όχι, τι είναι αυτό?
0: Είναι αυτό το roller coaster στην Αμερική.
1: Α, το τεράστιο, ναι.
0: Αυτό λέει έκλεισε. Έκλεισε το διασημότερο τρενάκι του κόσμου, λέει. Το roller coaster του θανάτου, έτσι ας πούμε το είχαν βγάλει τελευταία, επειδή πολλοί κόσμος.
1: Τι, φοβάται.
0: Δεν ξέρω, πάθαινε ανακοπές, πάθαινε.
1: Γιατί είναι ωραίο το τρενάκι, εμένα μου αρέσει.
0: Κατάλαβες τώρα. Ωραία, να το κάνεις τότε, αν μας αρέσει.
1: Απλά μου αρέσει να είμαι μπροστά.
0: Να είσαι μπροστά.
1: Εγώ. Καλά. Ναι.
0: Όχι ο τελευταίος.
1: Πας καλά.
0: Είσαι καλά πρώτος.
1: Είσαι στη μέση. Καλά, στη μέση είναι τέλεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ωραία που περνάμε, ρε παιδιά, εδώ στα σοκαπογεύματα. Παρασκευούλα σήμερα, έλα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, με μια βροχή έξω. Πού πήγε ο Ανδρέας? Α, έφυγε, ήρθε εσύ, ε. Γιατί του γράφουν κάτι στο Viber, ότι άμα ο άνθρωπο είναι μερακλή, λέει, ξέρει που να κάτσει στο τρενάκι. Έχω πεθάνει. Τι κάνει, πουλάκι μου, εσύ?
1: Καλά, κοριτσάρα μου, πανέμορφη, τι κάνει? Πώ είσαι?
0: Εδώ.
1: Σου έλειψα.
0: Άντε να πω ψέματα, ναι. Εντάξει, όχι, όχι, εντάξει, με έλειψε.
1: Γιατί, ωραία, δεν τα λέω.
0: Απλά περάσαν τόσο γρήγορα από την πρώτη στιγμή που τα είπαμε. Το καλησπέρα σήμερα μέχρι τώρα που πήγε 7 και 20, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Ναι, ισχύει, μαζί μου περνάει πολύ γρήγορα η ώρα.
0: Μα δεν ήσουν εδώ, γι' αυτό πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, τι ω πάντων, Σάββατο που λες, θα έχει 16 βαθμούς.
0: Ναι. Σήμερα θα συνεχιστούν οι βροχές το βράδυ.
1: Ορίστε τώρα, είσαι
0: στο Σάββατο. Χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα να σε δυσκολέψω.
1: Τώρα με σκοτώνεις, τώρα είσαι μάσχημα.
0: Είμαι στο σουκού εντωμεταξύ, ένα σκρόλ να κάνει. Θα δει την Παρασκευή, αλλά τώρα βαριέται. Πρόσεξε ρε, μη στραμπουλήξεις κανένα δάχτυλο. Πάμε παρακάτω και έχουμε εργατικό αντίκτυπο.
1: Κάτσε ρε,
0: συμπερίμενα
1: σου. Λοιπόν, Σάββατο που λες, θα έχει αρκετές νεφώσεις. Βόρειο άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Με ρηπές έως 70 χιλιόμετρα.
0: Αυτό σε μάρανε, οι ρηπές.
1: Μικρή πιθανότητα λέει για ασθενή βροχή. Κυρίως τη νύχτα. Ωραία, το Σάββατο. Την Κυριακή λίγες νεφώσεις, λέει, γενικά καλύτερος καιρός, οι άνεμοι αυξάνονται, λέει, αισθητά.
0: Α, έχουμε αυτός ο αγέρας, παιδιά, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα περνούσα την γέφυρα της Χαλκίδας, ναι. Τη μικρή, τη δικιά μας εδώ.
1: Α, ναι, εδώ κάτω.
0: Και σκέψου, οι γυναίκες κρατούσαν τα φορέματά τους, έτσι τα χέρια τους, γιατί φορούσαν φορεματάκια με τους θα σηκώσει. Και οι άντρες κρατούσαν το κεφάλι τους για περουκίνη, δεν ξέρω.
1: Μπράβο, ναι, για βλεφαρίδες.
0: Όχι, αλλά πραγματικά είχε τέτοιο αέρα γύρω στη μία το μεσημέρι. Πω, χαμός.
1: Πω, πω, το έχω πάθει. Το έχω πάθει.
0: Εσύ τι κρατούσες στον αέρα?
1: Όχι, ρε, ήμουν να πάνω στη γέφυρα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: άμα σε πιάσει μεγάλος δυνατός αέρας στη γέφυρα.
1: Και ερχόταν προς τα πάνω μου, γιατί κατάλαβες. Εγώ πήγαινε αυτή, ερχόταν η κοπελίτσα. Και σκά έναν αέρα.
0: Ναι.
1: Και τη σηκώθηκε η φούστα, έτσι σου λέω.
0: Τι λες?
1: Είδε σαν τη Μέρλιν την Μπορλό.
0: Τι λες, ρε, εσύ? Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Κορίτσια δεν είναι για φούστες τώρα αυτό ο αέρας. Έτσι θα κάνουμε και fashion tips από εβδομάδα.
1: Ναι. Και τι είπα, ρε παιδί μου, έτσι και να.
0: Εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Να λες καιρό και τι πρέπει να φοράνε τα κορίτσια ανάλογα,
1: ναι,
0: με το καιρό. Λοιπόν,
1: και τέλος πάντων, που λες και τις λέω τις κοπέλες, γιατί ντράπηκε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τις λέω, εντάξει, τις λέω, ρε, εσύ άστο, δεν πειράζει, σιγά.
0: Μάλιστα, σε έφτιαξε τη διάθεση. Λοιπόν, για εσάς που είστε έξω τώρα και είστε και απογευματινοί τύποι και το θέλετε το καφεδάκι σας και το απόγευμα, αρωματικός καφές μύρισε μέχρι εδώ από το αρτοπείο λιά της Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής Μούρλια. Αρτοπείο λιά της Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονο ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
4: Μπράβο.
3: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει, ρε παιδιά, 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
4: Ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο express.gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
11: Παρακαλώ.
12: Μαρία.
11: Έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα Μαρία.
11: Ναι.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα Μαρία.
11: Ναι, έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Όχι.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
11: Παρακαλώ.
13: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
14: Αχ, υπάρχει ένα πολύ ωραίο σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 που πηγαίνουμε από νωρίς το πρωί, παίρνουμε το καφεδάκι μας, μέσα στην ημέρα το παγωτάκι μας, τη βάφλα μας, το γλυκό μας και βέβαια τα κοκτέιλ μας τα βράδια. Γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία στο Queen Vanilla και τώρα το φθινόπωρο. Μακαρίου 13 λοιπόν στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ρε παιδιά, έχω μία απορία.
15: Πες την.
14: Το δημοφιλέστερο λέει όνομα μωρού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Αγγλία και Ουαλία. Ποιο είναι αυτό το όνομα που βγαίνει? Και εκεί σου έρχεται σένα και θα πεις William.
15: Ωραίο.
14: Θα πεις, Κάρολος, Τσάρλς, δεν ξέρω πώς το λένε.
15: Ναι.
14: Και ξέρεις ποιο αντρικό, ποιο όνομα βγάζουν στα μωρά?
15: Ποιο?
14: Μουχαμέντ.
15: Τι Μουχαμέντ?
14: Μουχαμέντ.
15: Τι λες εσύ, βγάλει το παιδί Μουχαμέντ?
14: Καλή, άντε να το βγάλουν οι άλλοι. Οι Άγγλοι, γιατί να βγάλουν το παιδί της Μουχαμέντ?
15: Έλατε, πες πολύ, δεν ξέρω.
14: Μουχαμέντ, το δημοφιλέστερο όνομα μωρού, λέει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Αγγλία και Ουαλία. Ενώ η Ολίβια. Ωραίο όνομα.
15: Ναι.
14: Παραμένει το δημοφιλέστερο κοριτσίστικο όνομα στην Αγγλία και την Ουαλία.
15: Ωραίο το Ολίβια.
14: Και ο Μουχάμεντ
15: είναι το πρώτο.
14: Κυριαρχεί για τρίτη χρονιά στα αγόρια. Έχεις ακούσει? Πες μου έκανα ένα επίθετο αγγλικό τώρα, γιατί έχω κολλήσει.
15: Περίμενε, σου πω εγώ τώρα αγγλικό επίθετο.
14: Ναι, ένα αγγλικό επίθετο.
15: Μουχάμεντ Μπρουκς.
14: Ο Μουχάμεντ Μπρουκς. Είναι δυνατόν τώρα Μουχάμεντ και Μπρουκς πάει?
15: Μουχάμεντ Κούπερ. Κατάλαβες?
14: Δεν
15: κολλάνε ρε παιδιά αυτά τα πράγματα.
14: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα που συμβαίνει αυτό. Σε ποια ας πούμε συνοικία της Αγγλίας συμβαίνει? Μήπως εκεί πέρα είναι περισσότερο, έχουν μαζευτεί, ξέρεις?
15: Α, κατάλαβα.
14: Ή από άλλες, από άλλα κράτη.
15: Ναι μωρέ, κατάλαβα.
14: Τι στέλνεις? Αχ, τι είναι αυτό, κλείσε το δω μετά. Μας στέλνεις το Vibe.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ωραίο το τραγούδι αυτό. Μ' αρέσει Κομακάρα. Πάρα πολύ η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Η Πρωταπριλιά δηλαδή.
0: Είπαμε, δεν είναι παγκόσμια.
1: Ναι, μωρέ,
0: η Πρωταπριλιά είναι πανευρωπαϊκή.
1: Κι, αυτό. Ναι, όχι, πανε, καλά το λες. Είναι για τους Ευρωπαίους μόνο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα σου πω. Όταν στο πω τώρα αυτό. Δεν θα ξαναπατήσει αναβολή στο ξυπνητήρι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, μιλάμε, καλά. Ξέχνα την αναβολή. Έχει πατάσει αναβολή βασικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό. Εγώ ξυπνάω και πριν το ξυπνητήρι, Αντρέα μου. Ποια αναβολή μου λες. Εγώ ναι. Ξυπνάω και μετά από λίγο ακούω το ξυπνητήρι και πάω και το κλείνω.
1: Α, είσαι από αυτούς.
0: Είμαι από αυτούς.
1: Και εγώ το κάνω.
0: Είμαι από αυτούς. Φαντάσου λοιπόν, άγχος, ε.
1: Πω, δεν φαντάζει. Και εγώ σου λέω το κάνω.
0: Είμαι λοιπόν, άγχος με πόδια.
1: Ή πόδια με άγχος.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, χτυπάει λέει το ξυπνητήρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξυπνάς.
0: Ξυπνάω.
1: Άκου να δεις τώρα. Πατάς αναβολή.
0: Πατάω.
1: Και σε παίρνει ξανά ο ύπνος.
0: Με παίρνει.
1: Ναι. Εδώ λέει, εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Που με παίρνει ο ύπνος πάλι.
1: Που σε ξαναπαίρνει ο ύπνος, μπορεί, ναι. Ο εγκέφαλος λέει θεωρεί ότι το πρώτο ξυπνητήρι ήταν λάθος. Και ξεκινά, λέει, ένα νέο κύκλο ύπνου.
0: Τι λες τώρα.
1: 90 λεπτών, ρε παιδί μου. Ναι, κάπου εκεί.
0: Απαπα. Και μετά πάει. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη.
1: Πλημμυρίζει. Το σώμα σου λέει με χημικές ουσίες που θα σου οδηγήσουν, λέει, σε βαθύ ύπνο. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι πολύ ψαγμένο που σου λέω.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο και μόνο επειδή έχει χτυπήσει μια φορά το ξυπνητήρι και το βάλαμε σε αναβολή, ε.
1: Μπράβο.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν από εκεί και πέρα.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Οπότε εσείς αν έχετε αϊπνίες, πολύ πολύ, και δουλειά να μην έχετε, βάλτε ένα πρώτο ξυπνητήρι. Γιατί μετά θα πέσετε σε βαθύ λιθαργό. Ωραίο, ναι, ναι. Πράγμα αυτό.
1: Ναι, ναι. Όταν λέει το ξυπνητήρι χτυπήσει ξανά.
0: Ναι.
1: Σε 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Μόλις έχει τραβηχτεί, λέει, απότομα από το στάδιο, λέει, 3 του βαθύ ύπνου. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
0: Είναι και λίγο ψαγμένα η αλήθεια. Είναι. Μεγάλη σε τα λέει ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, ο μέγας επιστήμονας. Πού να τα καταλάβω εγώ.
1: Αυτό λέει σε παγιδεύει στην αδράνεια ύπνου. Που είσαι δηλαδή σαν ζόμπι όλη τη μέρα.
0: Α, δηλαδή. Ρε παιδιά, δεν κατάλαβα.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω μετά όλη τη μέρα, μετά είσαι έτσι.
0: Αυτό φταίει δηλαδή. Άρα δεν πρέπει να πατάμε αναβολή.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
0: Αχ, εντάξει, παιδιά, ίδρωσε για να το πει. Ίδρωσε για να το πει. Ορίστε το μαράκι. Καλησπέρα κιόλας, βρε Μαρία μου. Είδες, δεν σε είπα και πριν. Γίνεται χαμός ημέρα και είδες, ξεχάστηκα. 6 ξυπνητήρια, τη βάζεις 6 αναβολές, πατάς 6 ξυπνητήρια, βάζεις το πρωί και ξυπνάς με το 5ο. Η Μαρία δηλαδή σε ζόμπι θα είναι.
1: Με το 7ο.
0: Με το
1: 7ο.
0: 6 ξυπνητήρια βάζω και ξυπνάω με το 5ο.
1: Με το πέμπτο. Άρα ξέρω πιο πριν. Αχ, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω, ήμουν θεωρητική. Ναι.

0: Και τώρα θα μιλήσω για τις κορμάρες.
1: Τις δικές μου. Τι δικιά μου, ναι.
0: Ναι, καλά. Για τα κορίτσια που πάνε γυμναστήριο και είναι φανατικά και μπράβο τους και έχουν και κορμάρες και πλέγουν και πολύ ωραία έτσι ρούχα γυμναστηρίου από το Unicorn. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας, γιατί θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φέτος και σε έτσι ρούχα γυμναστηρίου. Κολάν, μπουστάκια, κάλτσες, κάλτσες για πιλάτες. Πολύ ωραία ρούχα, αυτό σας λέω μόνο. Αν δεν το ξέρατε, το μάθατε τώρα. Θα πάτε να πάρετε πολύ ωραία πράγματα. Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Άλεξ, που μας στέλνει στο Viber. Πολλά φιλιά. Τι καλό θα φας απόψε, πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχω. Επειδή εσύ τρώμε συνέχεια κρέας και.
0: Είπατε σήμερα να φάτε λαδερό.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Α,
1: τι. Γιατί και την άλλη φορά το είχαμε πει, αλλά δεν το κάναμε, να ξέρεις.
0: Τι φάτε, τι θα φάτε.
1: Θα φάμε.
0: Φασολάκια.
1: Όχι. Πράσινο είναι, κοντά είσαι.
0: Αρακά.
1: Αρακά, μπράβο, το βρήκες.
0: Καλά, τι άλλο σε λαδερό, ξέρω εγώ, πράγμα είναι και πράσινο.
1: Ναι, ρε, τι είναι, ματράκια.
0: Σ' αρέσει ο αρακάς, γενικά τον τρως τον αρακά.
1: Δεν τον έτρωγα παλιά δεν τον έτρωγα. Αλλά τον έφαγα. Τον έφαγα μια φορά.
0: Από πότε ξεκίνησα να τον τρως?
1: Άκου, μια φορά τον έφαγα στο στρατό. Και μετά, τι γελάς, ρε. Ρε, τι είπανε, παιδιά. Και από τότε τον τρώω συνέχεια. Έλα Παναγία.
0: Άρα ο στρατός σου άλλαξε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο στρατός δηλαδή μου το γύρισε πολύ.
0: Τις γεύσεις σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Φαντάζομαι καλύτερα τον φτιάχνετε από το στρατό.
1: Ναι, καλά, ήμουν μάγειρας εγώ.
0: Αχ, λοιπόν, όλη η εβδομάδα έτσι σε πήγε. Με ωραίους διαλόγους. Θεόδωρε. Την καλημέρα μας και την καλησπέρα μας και την καληνύχτα μας. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα, να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να δημιουργήσετε έτσι πολύ ωραίες στιγμές με στους φίλους σας, με τα τέρια σας. Και εμείς πάλι εδώ από Δευτέρα, εδώ στα Σοκαπογεύματα, με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
1: και Ελένη Φούρλη.
0: Σας αγαπάμε πολύ. Πολλά φιλιά.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Φθινοπορεινό μπαζάρ επίπλων Τινιακός. 4 μέρες, πολλές επιλογές, τιμές μπαζάρ. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στα έπιπλα Τινιακός, βρείτε εκθεσιακά και στοκ έπιπλα με προσφορές έως 60%. Είναι η ευκαιρία να αλλάξετε σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία και πολλά άλλα σε τιμές που αξίζει να προλάβετε. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου, στη Νέα Ιωνία, Ήλιον, Νίκαια, Ηλιούπολη, Χαλάνδρη και online στο tinyakos.gr.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Δεν

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκη τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να δε πει ο Μάκη, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχει δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσει, έχει δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνω.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σαν...

0: το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
0: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
4: Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία.
2: Είσαι ο Γιώργος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη
2: αγαπά. Αυτή τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι.
1: Χρόνια πολλά Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location. Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
7: Ναι.
6: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
6: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
0: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Λίγο το μπουκιάρε, παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από κάτω μπουκάκια?
3: Ανάλογα, πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσο χωρίς το σώμα σου. Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
4: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
4: Εγώ μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή, αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον αλιμπινίσι?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
4: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 104,8 και showfm.gr.
1: 104,8 Καλκίδα. Showfm.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: κίνησα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: 3, 2, 1, πάμε!

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.